πάνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

ποιος αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: πως γυρίζεις κι εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Γύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, ηθοποιός. Ισχύουν όλες αυτές οι ιδιότητες, πώς συστήνεστε?
13: Το ηθοποιός όχι πια, σχεδόν ποτέ, γιατί έπαιξα όσο ήμουν μαθητής δραματικής σχολής. Για 6 μήνες ήμουν ηθοποιός στο Κουθουβουέ. Αλλά πάντα ο στόχος μου ήταν να γίνω σκηνοθέτης και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό έληξε τότε, δηλαδή στα 21 μου έπαψα και ποτέ στην ουσία δεν ήθελα να είμαι ηθοποιός. Απλά δεν υπήρχαν τρόποι να προσεγγίσει κανείς το θέατρο παρά να το δει από την πρακτική του πλευρά.
10: Οπότε ηθοποιός για 6 μήνες. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ξανά σε αυτό.
13: Ναι, όχι, όχι, καλύτερα όχι.
10: Ούτε μπορεί κάποια στιγμή να αισθανθείτε την ανάγκη να ανεβείτε στη σκηνή?
13: Με τίποτε. Πραγματικά απορώ όταν βλέπω τους ηθοποιούς. Το τραβάνε αυτό το ζόρι.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πίτολα της τότε Γιουγκοσλαβίας, τώρα είναι στη Βόρεια Μακεδονία, το μοναστήρι ελληνικά. Γόνος μιας πολυβαλκανικής οικογένειας που όλες οι εθνότητες που μπορούσαν να υπάρξουν υπήρχαν στην οικογένεια. Είμαι κατά το ίμιση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά, αν κάποια στιγμή είχα το κουράγιο να κάτσω να γράψω την ιστορία της οικογένειάς μου, θα ήταν η ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αιώνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Έχω μια μνήμη ελέφαντα και έχω μνήμες από τα 3 μου και πιο πίσω, ίσως και 2,5. Ένα που ίσως είναι χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ήδη από τα 3 μου διάβαζα μόνος, δηλαδή έμαθα να διαβάζω μόνος, ρωτούσα τι έλεγε κάθε πινακίδα και μου λέγανε αυτό, και κάποια στιγμή πήρα μια εφημερίδα και άρχισα να συλλαβίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσα, Αριστοτέλους και Τσιμισκή, ένα περίπτερο, το οποίο έγραφε ένα Μίκι Μάους χριστουγεννιάτικο, καλά Χριστούγεννα 1968, το οποίο σημαίνει ότι και διάβαζα και ήταν το 1968. Το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είναι αποτυπωμένο πολύ έντονο, γιατί ήταν για μένα δραγάθιμο ότι κατάφερα να καταλάβω τι γράφει αυτό το περιοδικό που έβλεπα κρεμασμένο στο περιπτέρο.
0: Αυτό δεν ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐα που έκανε ξεχωριστά πράγματα?
1: Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό, να, και ακούγεται λίγο λαζονικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν ένα παιδί με κάποιες ιδιαιτερότητες που αισθανόταν πολύ φυσιολογικό.
0: Άρα τι λέτε, δεν ήσασταν φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, όπως λέει ο Σέξπιρ?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι μας είμαστε από διαφορετικό υλικό, και επίσης πλέον και η επιστήμη που μιλάει για διαφορετικές ευφυΐες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κινητική ευφυΐα, άλλος να έχει μια ευφυΐα που αφορά τη γλώσσα, άλλος να έχει μαθηματική ευφυΐα. Αυτό που η παιδαγωγική σήμερα λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευφυΐα που πρέπει να αναδειχθεί προκειμένου να αναδειχθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό το σύστημα του σχολείου είναι καταστροφή. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μέχρι τώρα ισχύει. Και πάνω σε αυτό να σας πω άλλη μια ιστορία για αυτό το παιδί τέρας που εμφανίστηκε τότε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πάλι επειδή διάβαζα και το διάβασμα με κυνηγάει από τότε πάρα πολύ, γράφει η δασκάλα, Χούντα τότε και όλα τα σχετικά, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκη. Και λέει, ποιο παιδάκι ξέρει τι γράφει εδώ? Ήμασταν και άλλα παιδιά που ξέραν να διαβάζουν. Σηκώνει ένα κοριτσάκι το χέρι, λέει, άνθρωπος αγράμματος, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λέει, δασκάλα? Ότι όποιος δεν πάει στο σχολείο είναι κούτσουρο. Εγώ σηκώνω το χέρι και τη λέω, κύριε, διαφωνώ. Λέει, τι εννοείς διαφωνείς? Τη λέω, ο Αβραάμ Λίνκον έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Διότι διάβαζα κλασικά εικονογραφημένα ματαμανίες. Και κάλεσε τους γονείς μου, βέβαια, δασκάλα, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο της έλαχε.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι

0: του, ας πούμε.
1: Ο καθένας έχει τον τρόπο ναι. του. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί θέατρο τότε?
0: Λοιπόν, αυτά είναι τη ψυχανάλυση από εκεί. Μπορώ να τα ερμηνεύσω και εγώ και να ταυτιστώ με αυτά. Με τον πατέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση. Μου διάβαζε μυθολογία και με πήγαινε στο θέατρο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπάθησα να συνδεθώ και η ταύτιση μαζί του. Πολύ εκ των υστέρων το κατάλαβα ότι αυτό ήτανε. Και αν σκεφτείτε ότι παίζω τον πατρικό ρόλο σε ένα θείασο, κάπου αναβιώνω αυτή τη σχέση. Ήθελα να λέω ιστορίες με τον τρόπο του παπά μου. Που ο παπάς μου δεν έλεγε ιστορίες, αναπαρήγαγε. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ήταν η φοβερή παραμυθού της οικογένειας, η οποία μεγαλούχησε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν ταυτότητα. Δηλαδή, μ' αρέσει να λέω ιστορίες, μ' αρέσει να ακούω ιστορίες. Μ' αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Μ' αρέσουν οι φανταστικές και οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
1: Ποιες είναι πιο ισχυρές?
0: Οι πιο παρούσες. Αν μου φέρετε τώρα την ιστορία σας εσείς, αυτή θα είναι η πιο σημαντική.
1: Από όλες όσες έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν τη συγκρίνω. Αυτή τη στιγμή είμαι παρόν εδώ. Δεν σκέφτομαι ότι διάβασα τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρκετ.

0: Υπάρχει ωστόσο κάποιος εκτός από τον πατέρα που σας επηρέασε να πάρετε την απόφαση να κάνετε και δουλειά σας αυτό που ήταν το ζητούμενό σας.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, γιατί πάντα είχα μια τεράστια περιέργεια και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παιδαγωγοί είτε το ξέραν είτε όχι. Δηλαδή ήμουνα καλός μαθητής, δεν θα το έλεγα με την έννοια του καλού παιδιού, αλλά λάτρευα να γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταδώσουν κάτι από την πρώτερη τους εμπειρία. Οπότε υπήρξαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Η Ξένια η Καλογεροπούλου είναι μια περίπτωση. Ο Δημήτρης ο Μαυρίκης, που ήμουν βοηθός του για χρόνια και συνεργάτης του, ήταν μια άλλη περίπτωση. Ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα πολύ αργότερα. Αλλά και όχι μόνο αυτός. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ας πούμε καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και πάρα πολλοί από τον μη καλλιτεχνικό χώρο, που με κάποιο τρόπο μου ενθάρρυναν την αυτοέκφραση. Μια καθηγήτριά μου στο γυμνάσιο μέσω από εφηβική κατάθλιψη, ας πούμε. Δηλαδή, πέρασα μια πολύ ζώρικη περίοδο προσαρμογής στην εφηβεία και κάτι διέκρινε αυτή, το οποίο δεν είχα καταλάβει. Ήμουν μαζεμένος, ήμουν, να φανταστείτε τώρα που μιλάμε και για την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν καταλάβαινα την Οδύσσεια. Δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Ήταν τόσο άσχημο το παιδαγωγικό σύστημα, που πάθαινα το απόλυτο μπλοκάρισμα. Και αυτή προφανώς κάτι διέκρινε. Και με την ενθάρρυνσή της άρχισα να αναγεννάμε. Οπότε της οφείλω τα πάντα. Λέγεται το Παλούδι και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφή σχετικά πρόσφατα μαζί της. Και είναι όλοι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που είναι τελικά πιο σημαντικοί από εμάς τους, υποτίθεται πιο όρατους. Οπότε αυτό που είπατε περί σημαντικότητας δεν το εσθενίζομαι. Δηλαδή σκεφτείτε, κάποιος ανακάλυψε τον τροχό, κάποιος ανακάλυψε τη φωτιά. Κάποιοι ανακάλυψαν τη φωτιά. Είναι πολύ σημαντικότεροι από τους διάφορους stars που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ούτε που ήταν, ούτε που υπήρχαν, ούτε τίποτα για αυτούς. Αλλά υπάρχουν στο κύτταρό μας, είμαστε το DNA τους.
0: Πότε αρχίσατε να δουλεύετε στο θέατρο, να δουλεύετε και να πληρώνεστε, εννοώ.
1: Να δουλεύουμε και να πληρώνουμε. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παραστάσεις έστεινα. Με τα Playmobil του αδερφού μου, με κούκλες που μου φτιάχνανε κάτι φίλες της γιαγιάς μου. Αλλά πρώτη φορά νομίζω πληρώθηκα στην εφηβεία όταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Δουλεύαμε ως κομπάρση στις παραστάσεις και σιγά σιγά πήρα και μικρά ρολάκια. Οπότε υπήρξε για λίγο ηθοποιός. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο τότε στα 17 σου και 18 σου να πληρώνεσαι ένα ωραιότατο μισθό και να έχεις την ανεξαρτησία. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ μετά. Ψέματα, όχι, δεν έχω κακοπάθει. Δηλαδή, τα βγάζω πέρα από τα 18 μου που δουλεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να μπορώ να βιοπορίζομαι από τη δουλειά.
0: Ωστόσο, δεν γίνεται πλούσιος από αυτή τη δουλειά.

0: Δεν νομίζω ότι γίνεται κανείς.
1: Πώς γίνεται αυτό όμως? Πώς συμβαίνει? Κάνει κανείς κάτι που αγαπάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το υπερασπίζεται πάρα πολύ.
0: Ας πούμε.
1: Μεταφυσικά δεν θα έπρεπε να αποδίδει κιόλας.
0: Δεν πιστεύω τα μεταφυσικά όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα. Αποδίδει. Ζεις με αυτό. Αλλά δεν γίνεται ο στόχος σου ή στους περισσότερους ανθρώπους πρωτογενής στόχος του να βγάλει λεφτά. Έχεις ανάγκη να ισορροπήσεις το όνειρο με την πραγματικότητα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Το αντικείμενό σας, η δουλειά στο θέατρο, πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Βοηθάει έναν άνθρωπο που θα δει μια παράσταση?
1: Έχω παραδείγματα ανθρώπων που είναι πολύ τονωτικά, που νιώθεις ότι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος μας έστειλε μια επιστολή και είπε: βλέποντας την παράστασή σας, αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έστειλε ο άνθρωπος. Στο παιδικό θέατρο σημαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις την άμεση επιρροή που έχει στο παιδί και αυτό να είναι λυτρωτικό. Γι' αυτό και δεν σταματάω να κάνω παιδικό θέατρο. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει συχνά πυκνά και όταν κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος μιας περίεργης φιλοδοξίας, είπα: άστο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και θα σας πω πάλι δύο ιστορίες γι' αυτό. Η μία είναι με την ψυχοθεραπεύτρια μου, λίγο Woody Allen, που της λέω: κάνω μια δουλειά που νομίζω ότι δεν βοηθάει αρκετά τον κόσμο. Και μου λέει: σας είπε ο κόσμος ότι θέλει βοήθεια? Και είπατε: όχι. Και το άλλο είναι, κάποια στιγμή συζητούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχικά αντιρρήσεις με τον ασχοληθώ με το θέατρο. Μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά: ρε παιδί μου, θα μπορούσε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Και όταν έγινα τελικά καθηγητής πανεπιστημίου, το φύλαγα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: λοιπόν, έγινα, εντάξει.
0: Ευχαριστήθηκε.
1: Χάρηκε πολύ, ναι.
0: Εσείς?
1: Ήταν σαν να κλείνω ένα παλιό λογαριασμό.
0: Στο πανεπιστήμιο διδάσκεται όπως σκηνοθετείτε στο θέατρο?
1: Πώς σκηνοθετώ στο θέατρο?
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος. Θα υπάρχει ένας κώδικας δικός σας.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διδάσκω και με ποιο τρόπο σκηνοθετώ. Αλήθεια λέω. Καλύτερα ρωτήστε τους θεατές, τους ηθοποιούς ή τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου. Οργανώνω τα πράγματα, αλλά αφήνω πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο να αλλάξει κάτι. Και αυτό με προχωράει. Δεν έχω παγιωμένες αντιλήψεις. Ας πούμε, θα βαριόμουν πάρα πολύ να ξέρω πριν ξεκινήσω πρόβα πώς θα ανεβάσω ένα έργο ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω την κάθε φορά, αλλά θέλω να έχω λίγο την περιπέτεια στο μυαλό μου.
0: Πώς καταφέρατε να κάνετε θέατρο για παιδιά με όρους σαν να απευθύνεστε σε ένα ενήλικο κοινό?
1: Η Ξένια λέγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι κάνουμε θέατρο και για παιδιά. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δεν κάνουμε θέατρο για παιδιά, κάνουμε θέατρο για την περιοχή αυτή που το παιδί και ο ενήλικος ταυτίζονται. Και νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό να κρατάς ζωντανή αυτή σου την περιοχή στον εγκέφαλό σου. Ας πούμε, δεν βγάζει λεφτά, δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει βγάλει λεφτά. Αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ ανακουφιστικό και μοιράζεσαι τη χαρά.
0: Δεν ήσασταν πάντα στο θέατρο Πόρτα, ξεκινήσατε από το Αμόρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν μαζί αρχίσαν. Τα πρώτα ήταν το Πόρτα και μετά το Αμόρε. Δηλαδή έκανα
0: γιατί...
1: μια πρώτη παράσταση στο Διπεθέ Καλαμάτας όταν ήμουν 25 χρονών. Ήταν τότε ο Γιάννης ο Κακλέας, πρώτο εμφανιζόμενο σχεδόν διευθυντής στο Διπεθέ της Καλαμάτας. Με είχε συστήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης και έκανα ένα παιδικό έργο εκεί. Όπου έτυχε και ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι, γραφτήκαν καλά εκεί. Το τσίπησε η Ξένια αυτό, με πήρε τηλέφωνο και μου είχε πει το εξής επικό στο τηλεφωνητή: «Γεια σας, Καλογεροπούλου λέγομαι. Έχω ακούσει κάποια καλά για σας, έχω ακούσει και κάποια αντιφατικά. Αν θέλετε να γνωριστούμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια». Και μου κάγγελο εγώ. Και ξεκίνησα πρώτα με την Ξένια και αμέσως μετά ήταν, δηλαδή, σχεδόν κάποιους μήνες διαφορά με το θέατρο του Νότου με τον Γιάννη του Χουβαρδά.
0: Είχα την εντύπωση ότι πρώτα ξεκίνησε το Αμόρε και μετά.
1: Πρώτα ήταν
0: η
1: Καλαμάτα, το Πόρτα και το Αμόρε. Και παράλληλα τότε ακόμα φιλοδοξούσα ότι θα έκανα και ταινίες.
0: Και τι έγινε?
1: Έκανα διάφορα βίντεο κλιπ με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκανα διάφορες ανατομίες ενός εγκλήματος, αν θυμάστε που υπήρχε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο βραβεύτηκε και έχει πάρει το κρατικό βραβείο. Και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι πίτα είναι πολύ μικρότεροι στο σινεμά και ότι αν πρέπει να περιμένω εγώ 5 χρόνια για να κάνω μια ταινία, θα τρελαθώ.
0: Ποιο ήταν το βίντεο κλιπ που κάνατε με τον Νταλάρα?
1: Ήτανε 4. Ήτανε το Ανεμολόγιο, λιγότερο γνωστά, το Αν υπάρχει λόγος που ήταν με τους Κατσιμιχαίους. Η Άνεση και η Ιδονή λέγονταν το άλλο και ο Διαβολάκος νομίζω.

0: δύο μεγάλες επιτυχίες πάντως στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο. Γιατί θα είχα κακομάθει στα πολλά λεφτά, γιατί τότε πληρωνόμασταν καλά κάνοντας τα βίντεο κλιπ.
0: Άρα, παράλληλα, το Amore και το Πόρτα, εκεί αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα του θεάτρου. Ναι. Υπήρχε αυτό σαν στοίχημα στο μυαλό σας ότι θα κάνω θέατρο με καινούριους όρους?
1: Υπήρχε πάντα η έννοια ενός περίεργου αιρετικού παιχνιδιού. Όχι με διάθεση πρόκλησης, αλλά και πρόκλησης ακόμα. Ήταν σπουδαίο το ότι και ο Γιάννης Βαρδάς και η Ξένια Καλογεροπούλου με τελείως διαφορετικούς τρόπους και οι δύο ενίσχυαν οποιαδήποτε νεανική διάθεση υπήρχε και προστάτευαν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, και όχι πατερναλιστικά, όχι πατρονάρνοντας, αλλά ερχόμενοι οι ίδιοι σε διάλογο με αυτό και ενισχύοντας το πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σπουδαίο το ότι υπήρχε αυτό, και επίσης ήταν σπουδαίο το ότι αυτό το πράγμα το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις. Κανείς μας δεν ζούσε πλουσιοπάραχα, αλλά μπορούσαμε να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν βασίζονται στο εισιτήριο και μόνο. Αυτό ήταν μια γενικότερα χρυσή εποχή που δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζαμε ότι έτσι πρέπει να είναι. Όταν καταλάβαμε το άλλο πώς είναι, εκεί δυσκολευτήκαν λίγο πολύ οι υποποιοί, οι υποποιοί μας.
0: Αυτή η διάθεση για το αιρετικό, όπως λέτε, παραμένει ένα στοίχημα για σας? Έχει αλλάξει το όραμά σας από τότε μέχρι σήμερα?
1: Το αιρετικό πια δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι κάποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα θέλω να δοκιμάσω το γιατί όχι έτσι.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθως?
1: Ενθαρρυντικό, γιατί έχω μάθει να κρατάω τα...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 24, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν ανέχεται άλλη αλαζονία. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Και ο καιρός είναι φώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Για 6 μήνες ήταν ηθοποιός. Θωμάς ποιος ήταν, ο παππούς?
3: Παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου.
1: Μακεδόνας?
3: Ναι, από την Ημαθία.
1: Μιλούσε μακεδονίτικα?
3: Περισσότερο άνθρωποι που ήταν στη Φλόρινα, στην Καστοριά και τα λοιπά. Και λιγότερο στην Ημαθία. Στην Ημαθία δεν υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν σλάβικα, νομίζω. Κοιτάξτε, είναι αυτό το πράγμα τη ιστορία του Βαλκανίων, του Βυζαντίου. Δηλαδή, λαοί οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι σε ένα. Και κάποια στιγμή μπήκε ένα σύνορο, η οικογένεια της γιαγιάς μου, ας πούμε, μισή βρέθηκαν στην Ελλάδα, οι άλλοι μισή βρέθηκαν στην τότε Σερβία και μετά Γιουγκοσλαβία. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα με στίχιωσε όταν έγινε ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, τόσο που σχεδόν αρνήθηκα οποιαδήποτε επαφή, περί το να σας πω πόσο γελία αισθάνομαι με όλο το θέμα το μακεδονικό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν βρίσκω καμία άκρη και λογική σε οποιαδήποτε μορφή σε εθνικισμό. Αλλά θα ζήσουμε και με αυτό, τι να κάνουμε.
1: Νιώθετε ένα διχασμό εντός σας δηλαδή?
3: Ως δίδυμος ναι. Τώρα πια όχι. Δηλαδή και βοήθησε και το θέατρο πολύ, γιατί είναι η τέχνη του συγκρούεστε αρμονικά.
1: Στο παρελθόν όμως υπήρχε αυτός ο διχασμός?
3: Δεν αισθανόμουν τίποτα, ούτε εθνικά ούτε σε επίπεδο ταυτότητας. Ένιωθα ότι είμαι ξεκρέμαστος. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Εμείς πιέζουμε τους εαυτούς μας να είμαστε ένα. Δηλαδή η αμφιθυμία το ότι έναν άνθρωπο μπορεί να τον λατρεύεις και να τον μισείς ταυτόχρονα μου φαίνονταν αδιανόητη. Τώρα την αποδέχομαι και λέω σήμερα σε μισώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε μισήσω για πάντα.
1: Αν όμως αυτό συμβαίνει και αύριο, δεν είναι λίγο πρόβλημα? Ή και
3: όχι,
1: μεθαύριο?
3: Γιατί υπάρχω και εγώ που είμαι απέναντι στο πρόβλημα.

0: Αναλάβατε κάποια στιγμή το restart του θεάτρου Πόρτα. Mm-hmm. Εκτός αν κάνω λάθος.
1: Όχι, τον έλαβα, ναι. Είναι αρκετά χρόνια πια.
0: Χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Και με χρέος.
0: Ήταν ευκολό να μείνετε πιστός στην ποιότητα κάτω από καινούργιες συνθήκες οι οποίες δεν σας έδιναν αυτή την πολυτέλεια που λέγατε λίγο πριν?
1: Εύκολο δεν ήταν, τώρα η απάντηση περιλαμβάνεται στην ερώτηση προφανώς. Αλλά δεν μπορούσα και διαφορετικά, δεν ήξερα να κάνω το άλλο. Δηλαδή και να μου λέγατε γίνε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά, σας είπα δεν το καταφέρνω. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα ήταν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, όχι μονολυθικό. Δηλαδή ανοιχτό στην επικοινωνία και στα καινούργια πράγματα, ακόμα και αν αυτά δηλώνουν μία μετατόπιση προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορώ και σε σχέση και με τα κοινωνικο-εθνικο-πολιτικά που λέμε, δεν μπορώ τις ακαμψίες. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου.
0: Τι ψηφίζετε?
1: Δεν ψηφίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Όχι καθόλου, ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά αποδέχτηκα ότι πρέπει να πάρω τη θέση αυτού του ανθρώπου που λέει ούτε από εδώ ούτε από εκεί, γιατί να πολλώνομαι κάθε φορά.
0: Η ταύτιση που έχει συμβεί τουλάχιστον στα μάτια των θεατών με την Ξένια Καλογεροπούλου ήταν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για εσάς ή μπορεί και να στάθηκε εμπόδιο?
1: Όταν συμβιώνει, γιατί συμβιωτική είναι η σχέση μας εδώ και πολλά χρόνια, συγγενική σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει πολλά υπέρ, έχει και πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, εξελισσόμαστε μέσα στα χρόνια με δύσκολες, λιγότερο δύσκολες στιγμές, με ειλικρίνεια και καθαρότητα ένας απέναντι στον άλλον. Και η τελική σούμα, ας πούμε, είναι μόνο θετική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο της?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητα θεατρικό?
0: Όχι, πείτε.
1: Είναι
0: εσύ.
1: Το πρώτο μέρος από το γράμμα στον Κωστή. Όταν ξεκίνησε και μου το έδωσε να το διαβάσω, μόλις το είχε γράψει, αισθάνθηκε ότι είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα που είχε γράψει ποτέ.
0: Επειδή αυτό μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει όλοι, το γράμμα στον Κωστή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν δει όμως τις περισσότερες παραστάσεις.
1: Αυτά τα έργα, από τα έργα που έχει γράψει η Ξένια, τα μόνα στα οποία δεν είχα εμπλοκή. Ήταν ο Δησεβάχ και η Λίζα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, να πω το ένα αντί το άλλο. Θυμάμαι όμως ότι ήμουνα στην πρώτη παράσταση, στην επίσημη παράσταση της Ελίζας και είχα ενθουσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αργότερα είπα, θέλει να το ξανακοιτάξουμε. Και το ξανακοιτάξαμε φέτος, αλλάζοντας του λίγο τα φώτα. Ότι το έργο παρέμεινε το ίδιο, το πλαίσιο άλλαξε λίγο. Και ήταν πολύ μεγάλη πλάκα που ξαφνικά η Ξένη ήταν πάρα πολύ δύσπιστη. Λέει, γιατί το κάνουμε έτσι? Όταν έφυγε από την πρώτη παράσταση ήταν σιωπηλή και λέει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω, εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη Λίζα. Με παίρνει μετά από τρεις μέρες, μου λέει, όχι, είναι αριστούργημα τελικά. Αυτό λέω, υπάρχουν τριβές που είναι δημιουργικές τελικά.
2: Και εμείς πολλά διαβάσαμε για να τα θυμηθούμε. Για να γίνουμε μπροστά σας.
3: Ανοίξτε τα μάτια σας.
4: Τεντώστε τα αυτιά σας.
2: Για να γίνουμε μπροστά σας βασιλιάδες, στρατιώτες, πειρατές.
3: Άγγλοι, Γάλλοι, παπαγάλοι.
2: Γενναία παλικάρια.
3: Και κορίτσια αντριωμένα.
5: Ερωτευμένα.
2: Για να ζήσετε μαζί μας περιπέτειες, τρομερές.
3: Μοναδικές.
4: Αστείες.
5: Ερωτικές.
2: Για να δείτε φοβερές ξυφομαχίες.
4: Ναυμαχίες.
2: Κι όλα τούτα θα τα παίξουμε μπροστά σας.
6: Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου.
7: Το έργο που μεγάλωσε γενιές θεατών επιστρέφει στο θέατρο Πόρτα.
8: Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπου.
9: Και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει ως το διάστημα.
10: Κι αν με δεις, θα με γνωρίσεις.
11: Θα σε κοιτάζω και θα λέω είναι. Δεν είναι.
12: Η Ελίζα, το λιζάκι το λιζώνει. Ελίζα.
11: Ελίζα.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι οι άνθρωποι είναι βραδιφλεγείς, ακόμη και ένας τόσο μοιημένος?
1: Φυσικά.
0: Δεν πάβει να είναι θεατής.
1: Φυσικά.
0: Και μέσα μας νομίζω ότι κάτι συντελείται μετά την αποχώρηση από το θέατρο.
1: Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και το θέατρο από μόνο του είναι βραδιφλεγές. Αλλιώς δεν θα μένει τίποτε. Δεν μένει ούτως ή άλλως κάτι το οποίο μπορεί να ξανακοιτάξει. Οπότε μένει μνήμη. Και αν η μνήμη λειτουργήσει σε ένα πιο βραδύ ρυθμό, κουβαλάς κάτι και αυτό μπορεί να σε αλλάξει πολύ καιρό μετά.
0: Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο θέατρο?
1: Είναι από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε μαζί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κάνεις θέατρο μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μουσική μόνος σου, μπορεί να δεις ταινία μόνος σου, ίσως και καλύτερα κιόλας. Αν και εγώ νοσταλγώ τις εποχές που έμπαινε στο σινεμά και υπήρχε μια κινηματογραφική κατάνοιξη. Τώρα είναι σαν να βλέπουμε μια μεγάλη τηλεόραση όταν πάμε σινεμά. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς κοινή παρουσία ανθρώπων πάνω και κάτω στη σκηνή, και πάνω στη σκηνή και κάτω. Και αυτό κάτι από μια συλλογική μνήμη πρέπει να ενεργοποιεί.
0: Σας πειράζει αν οι θεατές δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό που συμβαίνει στη σκηνή?
1: Όχι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να τους μοιήσω σταδιακά σε ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο θέλω, δεν τους πετάω στα βαθιά, αλλά δικαίωμά τους. Αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η ανέδεια και οι ανάγωγοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου, ότι μιλάνε στο κινητό και δεν νοιάζουν ότι ενοχλούν το διπλανό τους που θέλει να παρακολουθήσει. Βγες έξω ή ας πούμε έρχονται καθυστερημένοι στο θέατρο, ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος μετά από κάποια ώρα, και θέλουν να μπουν, και όχι απλά να μπουν μην περιμένουν το διάλειμμα, να μπουν και να κάτσουν και στη θέση που είχαν στο εισιτήριο και κάνουν και φασαρία. Αυτοί δεν θέλουν να έρχονται στο θέατρο.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσω να το λέω. Δεν τους θέλω στο θέατρο.

0: Οπότε ένα γεγονός στο θέατρο, κύριε Μοσχόπουλε, γράφει ιστορία. Το Αμόρε έγραψε ιστορία. Η Πόρτα επίσης. Πότε αλλάζει κάτι και λέμε, α, να τώρα γυρίζουμε σελίδα. Έχουμε περάσει
1: δηλαδή
0: σε μια νέα εποχή. Νομίζω με έναν τρόπο, θέλετε, δεν θέλετε, είστε.
1: Τότε δεν ξέρω να σας πω πώς. Εγώ απλά κρατώ τη δουλειά μου.
0: Α, άρα μπορεί η ιστορία να αλλάζει γιατί η δουλειά εξελίσσεται.
1: Νομίζω μόνο ερήμην μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα μεγάλα βήματα τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν και κάτι έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ιδεολόγημα, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ήταν κάτι που ξεκινούσε λίγο πιο διευρυμένο από το κοιτάζω να προβληθώ εγώ.
0: Με αυτόν τον τρόπο παράγει πολιτική το θέατρο.
1: Νομίζω ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή δημιουργεί μικρούς θύλακες που από μόνοι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως τα κύτταρα, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο, να καταγράψουν την αλλαγή του κόσμου.
0: Σε αυτή την καταγραφή τι θα σημειώνατε, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κάνετε?
1: Ότι στη βάση τους οι ιστορίες είναι πάντα ανθρώπινες και όταν λες μια ιστορία δεν λες τίποτα άλλο παρά πέρα από το να μιλάς για τον εαυτό σου με έναν ευγενικό τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά είδη θέατρου.
1: Πάρα πολλά είδη έκφρασης, πάρα πολλά είδη αφήγησης, άπειρα όσοι και άνθρωποι.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Νομίζω αν κανείς καταλάβει τη δύναμη που έχει, ναι.
0: Τη δύναμη που έχει το κάθε είδος.
1: Το να λες την ιστορία σου.
0: Βλέπετε παραστάσεις άλλων?
1: Όχι όσο θα ήθελα ή όσο θα άντεχα. Γιατί με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα λέγοντας θέατρο, δεν θες θέατρο, θες σινεμά, θες εστιατόριο, θες κάποια άλλα. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε, αλλά με την υπερπληθώρα παραγωγών που γίνονται δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Οπότε λέω, έχω δει τόσες παραστάσεις του τάδε συναδέλφου. Αν κάποιος δεν μου πει σήκω, πήγαινε δες το οπωσδήποτε, μπορεί να μην είναι η πρώτη μου προτεραιότητα.
0: Αν πει κανείς, έχω δει μια παράσταση του Μοσχόπουλου. Αυτή είναι αρκετή για να είναι ενδεικτική της δουλειάς που κάνει?
1: Όχι, αλλά αν προλαβαίνει τόσο, πάλι καλά που πήγε και είδε και μία.
0: Α, σας φτάνει αυτό, δεν σας πειράζει?
1: Κοιτάξτε, έχω λίγο διαχειριστεί τα θέματα της ματαιοδοξίας μου κάπως καλύτερα από ό,τι παλιά.
0: Πάλι ψυχανάλυση.
1: Οι γονείς μου, δηλαδή καταλαβαίνω ότι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική άνθρωποι για μένα, όπως οι γονείς μου, η γιαγιά μου που σας έλεγα και τα λοιπά, δεν ήτανε στο παιχνίδι της διασημότητας ή της αναγνωρισιμότητας. Γιατί πρέπει να ακούσω τους ανθρώπους του χώρου πιο πολύ τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό και να μην ακούσω τους ανθρώπους από τους οποίους έχω πάρει ό,τι έχω πάρει. Ουσιαστικά εννοώ.
0: Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, μαζί σας συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας είναι πολύ αναγνωρίσιμο και όλοι ξέρουν ότι κάνετε πάντα καλές παραστάσεις, αλλά ίσως ελάχιστοι έχουν δει το πρόσωπό σας.
1: Ξέρετε τι χαρά μου δίνει αυτό? Δηλαδή μια φορά στο δρόμο κάποιος άνθρωπος με συνάντησε και πολύ ευγενικά μου λέει συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ καλός, και εγώ πανικοβλήθηκα. Δεν καταλάβαινε λέω για ποιο πράγμα. Μα βλέπει σκηνοθέτης, δεν είστε, και λέει και με ξέρετε. Έχω μια αγοραφοβική λίγο διάσταση. Εγώ νομίζω ότι μπόρεσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ περισσότερο μέσω του θεάτρου. Το πρώτο καιρό δηλαδή έρχονταν άνθρωποι να με συγχαρούν και εγώ κρυβόμουν πίσω από τα σκηνικά.
0: Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει σκηνοθέτης εκτός από το να αφηγείται ιστορίες? Υπάρχει ένας εσωτερικός κόμπος που πρέπει να λυθεί, συνδέεται με αυτόν του ηθοποιού?
1: Παραμυθάς είναι πάλι, απλώς δηλειάζει να είναι πρωτογενής παραμυθάς. Εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να γράφω λίγο πιο θαρετά και να πω ναι, θα υπογράψω ένα κείμενο που είναι δικό μου. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ. Υπήρχε μια μικρή αγωνία, αν και τελικά ο σκηνοθέτης παύλα δραματουργός, που το συναντάει κανείς πιο εύκολα στο σινεμά ντοτέρα, ας πούμε. Έχει όλη αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που δεν την έχει, ας πούμε, ο ηθοποιός. Οπότε κάπου λίγο το κόμπλεξ, κάπου λίγο η ανάγκη να ασχοληθώ με πολύ διαφορετικά πράγματα που όλα με ενδιαφέρανε, με οδηγήσανε στο να κάνω το σκηνοθέτη. Αλλά στην ουσία παραμυθάσιμε.

0: φύγει εκεί από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Η Οδύσσια του Νόλαν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα ακόμα.
0: Θέλετε να τη δείτε όμως?
1: Ναι, έχω περιέργεια. Αν και σήμερα σκεφτόμουν, παρακολουθούσα χθες μια ρουμάνικη ταινία στο Σνόμπο, ότι για μας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες σαν πηγή έμπνευσης αυτές οι μικρές παραγωγές των φεστιβαλικών ταινιών, ας πούμε. Είναι πιο κοντά στο τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δεις κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το προσεγγίσεις με κανένα τρόπο ποτέ.
0: Το βλέπετε από τη μεριά του δημιουργού?
1: Δυστυχώς έχω πάθει επαγγελματική παραμόρφωση τέτοια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι θα πρέπει να κουβαλήσω μετά. Θετικό, αρνητικό. Ξεχνιέμαι με ένα blockbuster, ας πούμε, θα ξεχαστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ταινίες πια που έχουν κάνει να χαθώ μέσα σε αυτές. Δηλαδή, η ανατομία μιας πτώσης, ας πούμε, έμεινα κάγκελο. Με την απλότητα και την πυκνότητα που είχε, ας πούμε, αυτή η ταινία.

0: μπορεί σκηνή να αποδομήσει στερεότυπα.
1: Τα πάντα μπορούν να αποδομήσουν στερεότυπα αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο αυτό αποφασίζει καταρχήν να κάνει αυτοκριτική και αυτοαποδόμηση και με κάποιο τρόπο να πείσει και τους υπολείπους να το κάνουν. Και άλλωστε, εμένα δεν μου λέει τίποτα η αποδόμηση αν δεν υπάρχει επαναδόμηση.
0: Από τα πρώτα σας βήματα στο θέατρο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα στερεότυπα? Υπήρχαν ή είναι μια συζήτηση κάπως φιλολογική που κάνουμε τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω ότι είναι πρωτεϊκά. Μεταμορφώνονται διαρκώς, αλλά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία στερεοτύπων. Η ψευδής αίσθηση ασφάλειας μπορούν να σου δημιουργήσουν, ενώ στην ουσία σε καταστρέφουν. Αλλά αυτό απλά αλλάζει όψη. Είναι άλλο το στερεότυπο, υπάρχει ανάγκη ενός στερεοτύπου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει η όψη του, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε φοιτητές μου. Άμα θες να συνδυάσεις το θέατρο με την ασφάλεια, έχεις κάνει λάθος επιλογή. Είναι σαν να λες, θα κάνω σκι, αλλά δεν θα γλιστράω. Μα δεν γίνεται.
0: Αν έπρεπε να αριθμίσετε 4 βασικά στερεότυπα που παραμένουν διαχρονικά στη χώρα μας, ποια είναι?
1: Ένα είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και εγωκεντρισμός, ότι εγώ και άλλος κανένας. Το άλλο είναι ακατάσχετη φλιαρία, λέμε πολλά και λίγα ουσιαστικά, η μημάθεια και τρομερή όρεξη για ζωή.
0: Αυτό θα το πείτε στερεότυπο?
1: Ναι, γιατί το κάνουμε λίγο και το διαφημίζουμε.
0: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

0: κύματος.
1: Θα περίμενε κανείς να μιλήσετε για εκείνα τα στερεότυπα που έχουν, ας πούμε, απέναντι τα δύο φύλλα. Και η πατριαρχία είναι αυτή που μπορεί να εξοργίζει ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των γυναικών.
2: Ας το περίμενε λοιπόν. Έχω μιλήσει πολύ πρόσφατα για αυτό το θέμα με μια παράσταση και ένα έργο που έχω γράψει, τον κύριο Ζήλ, που στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει, η οπτική της πατριαρχίας μέσα από το ανδρικό φύλλο, και με επηρέασε πάρα πολύ ένα ανάγνωσμα, το ΧΥ της Ελιζαμπέτ Μπαντιντέρ, η ανδρική ταυτότητα λέγεται το βιβλίο, το οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ότι το ασθενές φύλλο τελικά είναι ο άντρας.
1: Το πιστεύετε αυτό?
2: Ναι, απόλυτα. Όχι το ευαίσθητο.
1: Το ασθενές.
2: Το ασθενές. Εξαιτίας αυτού του κόμπλεξ έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί.
1: Πώς μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω?
2: Καταρχήν, αυτό που υποστηρίζει η κυρία Μπαντιντέρ είναι ότι και μόνο η ανάγκη του να επιλεγεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει τη στήση του, την ικανότητά του. Δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος με την συνέχεια. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να ενωθούμε τα δύο φύλλα ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα, όχι με την έννοια του ότι είμαι ο καημένος, δάντεψέ με, αλλά έχω και εγώ ζητήματα, έχω και εγώ ευαισθησίες. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, απλά χρησιμοποιούμε το πατριαρχικό μοντέλο από τη μεριά των γυναικών πια.
1: Έχοντας αντιστρέψει,
2: ναι,
1: την έννοια.
2: Με το δίκιο τους, βέβαια, θα έλεγα, πολλές γυναίκες, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα νομίζω δημιουργούμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φεμινίστρες γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς της μητέρας μου, που κάνανε το μεγάλο άλμα, δουλέψανε, ακνεξαρτοποιηθήκαν από τα σπίτια τους, χωρίς να το κραυγάζουν, από κοπέλες που γνωρίζω τώρα που απλά φωνάζουν. Και δεν έχουν πραγματικά πρόβλημα να λύσουν. Και αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κλωσάμε τα προβλήματα που έχουμε ήδη κληρονομήσει. Θέλουμε να ζήσουμε τη γοητεία της Επανάστασης.
1: Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να γίνει πετυχημένο σκηνοθέτη, ή είναι εξίσου εύκολο για μια γυναίκα να γίνει πετυχημένη σκηνοθέτη?
2: Επειδή διδάσκω στο τμήμα θεάτρου, έχουμε 10 κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Είναι πολύ πιθανό όμως το αγόρι να κάνει τη δουλειά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι δεν είναι αυτό το κριτήριο για το αν θα γίνει κανείς καλός σκηνοθέτης ή κακός σκηνοθέτης.
1: Ότι το φύλλο δεν ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Αλλά?
2: Αλλά κάτι που ακόμα το ψάχνουμε. Αλλιώς, αν είχαμε βρει τη συνταγή, θα τη χρησιμοποιούσαμε όλοι μας.
1: Πώς εξηγείτε όμως ότι οι 10 κοπέλες είναι στο τμήμα θεατρολογίας, άλλες 10 κοπέλες είναι στη δραματική σχολή, άλλες 10 γυναίκες παρακολουθούν μία παράσταση, άλλες 10 γυναίκες διαβάζουν ένα βιβλίο και ανάμεσά τους είναι ένας άντρας?
2: Η φιλική πλευρά, ας πούμε, είναι η πιο δεκτική, η πιο ευαίσθητη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ανδρικές ευαισθησίες.
1: Δεν τις αφισβήτησε κανείς?
2: Μιλάτε σοβαρά?
1: Προσωπικά όχι, δεν τις αμφισβητώ
2: άλλο
1: καθόλου.
2: Άλλο το προσωπικά.
1: Ναι, λέμε γενικά.
2: Και εγώ δεν έχω υποστεί, ας πούμε, την σοβαρή καταπίεση της πατριαρχίας, αλλά έχω δει πολλούς ανθρώπους γύρω μου, άντρες και γυναίκες, να έχουν συνθλιβεί κάτω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, σε μια γνωστή μου οικογένεια, ο άντρας που είχε αποκτήσει ένα παιδί το ζευγάρι, πρότεινε να αφήσει τη δουλειά του. Είναι και δύο άνθρωποι που είχαν καριέρα προσωπική, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την κόρη του. Και η μητέρα είπε όχι.
1: Γιατί αυτό προφανώς αποδιοργάνωνε το σχέδιο που είχε στο μυαλό.
2: Το οποίο όμως τι, δεν είναι ένα στερεότυπο?
1: Φυσικά, πολύ μεγάλο. Μα δεν είπε κανείς ότι οι άντρες είναι αυτοί που δημιουργούν τα στερεότυπα.
2: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ας πιαστούμε λίγο χέρι-χέρι. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ αυτό το απανατολίτικο που λένε ότι το κακό και το καλό είναι αυτό που διαιρεί και αυτό που ενώνει.
1: Προτιμάτε τη σύνθεση πάντως.
2: Πάντα.
1: Γι' αυτό δουλεύετε περισσότερο με ομάδες?
2: Όχι, γι' αυτό δουλεύω στο θέατρο. Γιατί το θέατρο αυτό καταγράφει. Καταγράφει συγκρούσεις που είτε λύνονται είτε δεν λύνονται. Τι κακό παθαίνουμε όταν δεν λύνονται και τι ωραία που είναι όταν λύνονται.
1: Είναι δύσκολο όμως να πετύχει κανείς τη λύση?
2: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κανείς καρδιοχειρουργός ή κάτι άλλο πολύ. Είναι σαν αυτό που λέω, ότι δεν πεθαίνει κανείς από κακό θέατρο. Από κακό γιατρό πεθαίνει.

0: ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιό.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρομπουρίνη προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορτ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία σύλλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως υπόπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρητικών υλών, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορτ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι συλληφθέντες στέθηκαν υποκράτηση, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετερώσης μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται πως η βάση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Ποράδες θα είναι τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Φαρσάμι.
24: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός.
1: Ας πούμε, ναι. Όχι, ναι. Επίκουρος στο Τμήμα Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
24: Πηγαίνω, έρχεστε.
1: Ναι, μια φορά την εβδομάδα.
24: Και πώς είναι αυτό το ταξίδι κάθε
1: φορά? Εξωτοτικό.
24: Δεν σκέφτεστε όμως ότι κάποιοι περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάτι συναρπαστικό?
1: Όχι. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή, αν ο άλλος σε βάλει σε βάθρο, την κατάρριξες τη σχέση τελείως. Πρέπει να είναι ένα διαρκές γίγνεσθε που να παίρνεις και να δίνεις. Και όταν έχω φοιτητές που δίνουν πίσω, τους δίνω δεκαπλάσια και αυτό είναι υπέροχο.
24: Και αυτό πώς το πετυχαίνετε μέσα σας, αυτή την ισορροπία?
1: Ισορροπία είναι η προσπάθεια να κρατηθεί η ισορροπία.
24: Μπορεί να είναι και προσπάθεια, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω να σας απαντήσω πώς το καταφέρνω και δεν ξέρω αν καταφέρνω κάτι. Ξέρω ότι ένα πράγμα που με λυπεί πολλές φορές είναι με παιδιά που έχω δουλέψει είτε σε δραματικές σχολές είτε στο πανεπιστήμιο. Ότι βλέπεις ότι όταν πλαισιώνονται ανθίζουν και όταν αφαιρέσει το πλαίσιο δεν μπορούν να το διατηρήσουν μόνοι τους. Καταραίουν πάλι.
24: Είναι κάποιοι άνθρωποι φτιαγμένοι για πρωταγωνιστές?
1: Σίγουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο κάνει κάποιον πρωταγωνιστή. Είχα χθες αυτή την κουβέντα με μια φίλη. Νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο οποίος μπορεί να σύρει το κάρο, να πάρει την ευθύνη να δημιουργήσει μια κοινότητα και να τη φροντίσει. Όχι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ταλαντούχος, ο πιο λαμπερός, ο πιο. Ακόμα και δείχνοντας με τη δουλειά του και τον τρόπο που δουλεύει πώς θα έπρεπε να δουλεύει κανείς, αυτός είναι πρωταγωνιστής. Αυτός που θέλει απλά να ξεχωρίσει δεν είναι.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι πολύ τολμηρό, κάτι πολύ τρελό? Αφήσατε τη δουλειά σας για ένα διάστημα, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τρελό, ήταν λογικό. Δεν ξέρω να απαντήσω, δεν μπορώ να με δω απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι ο έρωτας είναι το προδόρπιο για το κυρίως γεύμα. Αν δεν εξελιχθεί, δεν πάει κάτι παραπέρα. Δηλαδή, ωραία η αμυγδαλιά με τα ανθάκια της, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε και αμύγδαλα. Πρέπει να πάρει σάρκα και ωστά η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω πολύ στην αγάπη και λιγότερο στον έρωτα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει, απλά αυτή η αιμονή του να μένουμε για πάντα ερωτευμένοι μου φαίνεται λίγο αστεία.
0: Πιστεύετε πως είναι αιμονή και όχι ανάγκη?
1: Νομίζω ότι είναι αναξιστική αιμονή, ναι.
0: Αυτή η περίοδος δηλαδή που όλα λειτουργούν στο
1: κόκκινο. Είναι αναγκαία, υπέροχη, καταπληκτική. Είναι μια εποχή στην οποία οι ορμόνες συμπαράνε το κεφάλι, αλλά δεν μπορείς να είσαι συνέχεια υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
0: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, έχετε ερωτευτεί πολλές φορές ή λίγες?
1: Και τα δύο.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αυτό προφανώς, αλλά δεν το καταλάβαινε τότε η Χούντα, την οποία ας πούμε θυμάμαι να κάνουμε αντίσταση με τη μητέρα μου την ημέρα του Πολυτεχνείου, που έχουν κλεισί όλοι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη και είμαστε από ένα παράθυρο κλεισμένο με παντζούρια και κοροϊδεύουμε ένα αστυνομικό σφυρίζοντας και γυρνώντας ο καημένος, δηλαδή από πού ακούγεται αυτό το σφύριγμα. Δεν καταλάβαινα πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πράγματα που ζούσα, τα κατάλαβα πολύ αργότερα. Ιστορικές στιγμές. Σίγουρα η πτώση του τείχους τέλος πάντων επέδρασε και εξελικτικά με την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας αρκετά, αλλά περισσότερο την ιστορικότητα την αντιλαμβάνομαι ως μια ροή, ως ένα φλούξ, ως κάτι το οποίο δεν είναι ημερομηνίες, είναι δυναμικές που εξελίσσονται.
0: Και δεν σκέφτεστε ότι αν δεν είχατε γεννηθεί εκεί που γεννηθήκατε, η ζωή σας θα ήταν τελείως διαφορετική?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά είναι ένα παιχνίδι του μυαλού.
0: Καθόλου βοηθητικό για τον ρεαλισμό?
1: Ναι, ευτυχώς που δεν γεννήθηκα Εβραίος στη Γερμανία του 1936.
0: Σταθήκατε πολύ τυχερός.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε όμως ότι η ιστορία διαμορφώνει το πλαίσιο των ανθρώπων?
1: Απολύτως.
0: Την αισθητική τους?
1: Απολύτως.
0: Τις επιλογές τους?
1: Απολύτως. Την κουβαλάω την ιστορία, δηλαδή γι' αυτό δεν τη βλέπω απέναντι. Έχω καλή σχέση με τη συλλογική μνήμη.
0: Ξέρετε, δεν θα σας το πω εγώ, ότι γράφετε την ιστορία του θεάτρου μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τη σύγχρονη ιστορία του.
1: Κοιτάξτε, ζω τη ζωή μου μέσα από το θέατρο. Τώρα, αν γράφω ιστορία, δεν γράφω, αυτό το γράψουν αυτό που λένε φίλοι μου, θα γίνω γνωστός μετά το θάνατό σου.
0: Το δικό μου όμως, όχι το δικό σου.
1: Μα ναι, αυτό μου λέει. Θα αναγνωριστώ μετά το θάνατό σου.
0: Πώς άλλαξε μέσα στα χρόνια η προσωπική σας ανάγκη για το τι είναι πρωτοπορία, τι είναι ρήξη, τι είναι καινούριο, τι πρέπει να κάνω τώρα?
1: Ας σας πω ότι η μελέτη του παρελθόντος

0: του μέλλοντος, αλλά πολλές φορές δικαιώνομαι δυστυχώς. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δούλευα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την τελετή λήξης, δυστυχώς έβλεπα την κρίση που ερχόταν. Τη βλέπαμε σε μικρό κόσμο. Και όλοι ήταν χαρούμενοι και εγώ ήμουν σε κατάθλιψη. Και λέγα, παιδιά, δεν βλέπετε αυτά που βλέπουμε εμείς.
1: Τι διαισθανθήκατε τότε, ότι δεν θα αξιοποιηθεί τίποτε από ό,τι
0: στήθηκε? Ότι είναι μια φούσκα πολύ ευχάριστη, την οποία όλοι μεθυσμένοι τη ζούμε και λίγο μετά δεν θα υπάρχει τίποτε.
1: Το ότι ζήσατε όμως σε αυτή τη φούσκα για...
0: Ανεκτήμητο. Δεν με φοβίζει τίποτε πια.
1: Που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή μπορεί να στηθεί.
0: Φυσικά, και νομίζω ότι συμβαίνει συνέχεια στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Στείνεται, γκρεμίζεται.
0: Αυτό.
1: Και πάμε πάλι από την αρχή.
0: Τι σημαίνει ότι είναι ευχάριστο την ώρα που σκάει?
1: Φαντάζομαι πως όχι.
0: Αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό τελικά.
1: Νιώθετε περήφανος ως Έλλην που ήσασταν μέρος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων?
0: Για ένα κομμάτι των Ελλήνων πάρα πολύ. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι δίναν την ψυχή τους με ένα ρομαντισμό και μια αγνότητα τεράστια. Και για ένα άλλο κομμάτι ντρέπομαι.

0: πώς ακροβατείτε από την Επίδαυρο στο παιδικό θέατρο?
1: Άντετε.
0: Δηλαδή πώς ενώ πώς στείνεται ένα αρχαίο δράμα?
1: Έχει τις συνταγές του, ο Σεφ δεν λέει τα μυστικά του πάντα.
0: Το φαντάζομαι. Μόνο μη μου πείτε όσο πάρει με το μάτι. Αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, πόσο βάζει.
1: Και όμως ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό?
0: Φαντάζομαι ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιστοιχίες σε μια θεατρική παράσταση.
1: Η εμπειρία τι είναι? Δηλαδή δεν είναι συνταγή. Δεν είναι καθόλου συνταγή. Είναι, γι' αυτό δεν είμαι τη ζαχαροπλαστική. Είμαι τη μαγειρική.
0: Α, που μπορεί να το κλέψει κάποιο και λίγο.
1: Και να βάλει κάτι που δεν θα μπορεί να καταλάβει ποτέ τι άλλαξε ή να είναι και λάθος ακόμα.
0: Θυμάστε όλες τις παραστάσεις που έχετε ανεβάσει?
1: Έκανα ένα refresh το τελευταίο καιρό όταν χρειαζόταν να ετοιμάσω κάποια βιογραφικά για το πανεπιστήμιο κτλ. Και τις πήρα μία-μία-μία-μία. Ομολογώ ότι έχω καλή μνήμη, ναι.
0: Πάντα αναρωτιέμαι πώς ένας σκηνοθέτης θυμάται πού τοποθετεί έναν ηθοποιό. Φαντάζομαι ότι ο βοηθός του κάτι
1: στην πραγματικότητα
0: σημειώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ξέρετε,
0: αν αυτό
1: όμως,
0: αλλάξει...
1: δεν είναι τοποθέτηση σκηνοθεσία. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύει ότι απλά βάζουμε
0: το Playmobil.
1: Το Playmobil. Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος μου. Αν ξέρω που είναι η τουαλέτα και μου λες ότι κατουργέμαι, δεν χρειάζεται να μου πεις πώς θα πάω. Κάπως έτσι φτιάχνω τις παραστάσεις. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι να μπορούν να. Άλλοτε είναι αυστηροί, άλλοτε είναι λιγότερο, άλλοτε είναι πιο ελεύθεροι. Αλλά υπάρχει μια γραμματική, υπάρχει μια συντακτικό, ένα λεξιλόγιο.
0: Ωραία, τότε μπορώ να το θέσω διαφορετικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν ξέρω, θέλω να το μάθω για κάποιο λόγο. Ένα σκηνοθέτη λέει: τώρα θα σκηνοθετήσω ένα Μπέκετ. Θα σκηνοθετήσω.
1: Χτυπήσατε φλέβα. Να σα πω για τον Μπέκετ που είπατε. Γιατί πρόσφατα ανέβασα το Περιμένοντας στον Κοντό και είναι μία από τις πολύ ευτυχείς στιγμές. Γιατί και εγώ την αγαπώ πολύ. Παιδευόμασταν, το βλέπαμε από εδώ, το βλέπαμε από εκεί. Είχαμε υπολογίσει ότι θα κάνουμε μια σχεδόν χωροθεατρική παράσταση όπου οι άνθρωποι μόνο θα κινούνται και μια ραδιοφωνική παράσταση που μόνο ο λόγος θα δημιουργεί και μετά θα ενώσουμε. Κάναμε πρόβα με μουσικούς, κάναμε πρόβα με κινησιολόγους, κάναμε και τελικά ακολουθήσαμε έναν πάρα πολύ απλό κανόνα. Αυτόν της αντίθεσης. Δηλαδή βγαίνουν οι δύο ηθοποιοί επάνω στη σκηνή, όταν ο ένας είναι φορτισμένος, ο άλλος είναι ήρεμος. Όταν ο ένας κινείται αργά, ο άλλος κινείται γρήγορα. Χωρίς να είναι δεδομένο καν την κάθε μέρα το ίδιο πράγμα.
0: Σας απασχολεί αυτό που είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας?
1: Ναι, και νομίζω ότι το ακολουθήσαμε πολύ πιστά, ακολουθώντας την παρτιτούρα και όχι την ερμηνεία της παρτιτούρας.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μου απαντήσετε και αν πρέπει. Μπορεί να είναι άκομψο αυτό που κάνω, αλλά αναρωτιέμαι τι έχει στο μυαλό του ένας σκηνοθέτης όταν αποδομεί εντελώς ένα θεατρικό έργο.
1: Να σας πω
0: γιατί
1: λίγο
0: συμβαίνει
1: την
0: αυτό
1: μου,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω ίσως μπορεί να μας φωτίσει κάτι. Το τελευταίο καιρό είχα την τύχη να ανέβουν δύο έργα μου. Και να τα ανεβάσω εγώ. Το ένα ήταν στο Πόρτο Κύριο Ζήλ και το άλλο ήταν η Δελφίνη που τον έβρασε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δεν είχα χειρότερο σκηνοθέτης.
0: Τι είναι?
1: Γιατί δεν ήξερα, δεν μπορούσα να αναλύσω τον εαυτό μου.
0: Και τι κάνατε?
1: Σου έλεγα κάντο έτσι. Γιατί?

0: Δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται. Ενώ όταν πρέπει να αναλύσω κάποιον άλλο, βρίσκω χιλιάδες τρόπους να ερμηνεύσω. Τον εαυτό μου δεν μπορούσα να τον ερμηνεύσω. Δεν ήξερα και μου έχει συμβεί και παλιότερα. Δηλαδή, με ηθοποιούς δουλεύαμε αυτοσχεδιαστικά μια σκηνή, την καταγράφαμε και θέλαμε μετά να την αναπαράξουμε σε ένα πείραμα δραματουργικό. Και λέγανε οι ηθοποιοί, τι σκεφτόμασταν και το κάναμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε. Εκεί πολλές φορές λειτουργεί κάτι άλλο μάλλον. Δηλαδή, βλέπω ή ακούω έργα που έχω γράψει να είναι πάνω σκηνή, να γίνονται σε μια πρόβα και λέω, εγώ αποκλείται να έχω γράψει αυτή τη φράση. Αυτή τη λέξη δεν την έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου.
1: Άρα υπάρχει κάποια μεταφυσική.
0: Όχι, δεν είναι μεταφυσική. Νομίζω ότι είναι διεργασία του εγκεφάλου που εκφράζεται. Είναι κάτι φραγμένο και.
1: Μη ελεγχόμενη πάντως.
0: Σίγουρα όχι με τους τρόπους που ελέγχουμε την καθημερινότητά μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Είναι αλήθεια ότι το παιδικό κοινό είναι αθώο? Σας ρωτάω γιατί δεν το πιστεύω.
1: Το αθώο δεν σημαίνει ότι είναι ήρεμο, γλυκό και αγγελικό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Κανιβαλάκια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχα όμως. Γιατί
0: φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι τόσο αμήλικτη η σύγκρουση. Λες, ή θα το πάρω με τη μεριά μου ή θα με καταστρέψει.
0: Σας έχουν βοηθήσει τα παιδιά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί σας έχουν κάνει αυτό που λέμε καλύτερο άνθρωπο, και με ποια
1: όχι,
0: έννοια?
1: Όχι. Μιλάω για τη δουλειά καθαρά επαγγελματικά. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί και δεν λέει θα πάω να δω την παράσταση του Μοσχόπουλου, ο οποίος έχει κάνει αυτό και έχει κάνει τον Μπέκετ και έχει κάνει εκείνο. Ή το αρέσει ή δεν το αρέσει. Και τα παιδιά είναι τελείως άλλα. Αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 και πριν από 30 που ξεκίνησα να κάνω δουλειά.
0: Α, δηλαδή πώς είναι?
1: Τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη επαφής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να ξέρουν ότι είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Μαγεύονται πολύ λίγο από το εφέ και πολύ περισσότερο από τη φυσική παρουσία. Δηλαδή, αν πας και τους μιλήσεις, μετά θα έρθουν και θα σε ψάξουν στο διάλειμμα γιατί είσαι ο δικός τους φίλος που έπαιξε. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να τους τραβήξεις την προσοχή με έναν τρόπο που θα ξεπεράσει το πρόβλημα του θεάματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μασάνε.
0: Αυτός είναι και ένας βαθμός δυσκολίας, φαντάζομαι, για τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Το να τους μαγέψετε.
1: Ναι, αλλά όταν βρεις το πρόβλημα, όταν εντοπίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις μια λύση. Το θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι τέλειο.
0: Έρχονται στο θέατρο με τα κινητά τους?
1: Πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στα 15-20 χρόνια, πρώτη φορά που ανεβάσαμε, όχι στο πόρτα, αλλά στο Μέγαρο Μουσικής, τη διασκευή που κάναμε πάνω στο νησί του Θησαυρών. Και θυμάμαι τον Αργύρη τον Ξάφη που έπαιζε τον Long John Silver, το βασικό ρόλο, να πηγαίνει σε ένα παιδάκι για να του λέει: μην με τραβάς με το κινητό, είμαι εδώ μπροστά σου, κοίταμε. Και λέει το παιδάκι: και οι φίλοι μου που θα ξέρουν ότι σε είδα? Αυτό ήταν τόσο καθοριστικό για μένα. Και εκεί λες: πρέπει να ψάξω να δω τι χάνεται στην επικοινωνία με το κοινό.
0: Στο παρελθόν, δηλαδή, κάποιος. Φαντάζομαι οποιοδήποτε άνθρωπος δεν είχε αυτή την αγωνία. Απλώς τα περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Στο φίλο.
1: Ακριβώς.
0: Του αυτό που είδε.
1: Ή θα το βίωνε.
0: Έχουμε φύγει δηλαδή από εκεί.
1: Εντελώς. Αλλά η ανάγκη για το μαζί είναι πολύ συγκινητική.
0: Το ότι θέλει να το μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Άρα ας μην είμαστε τόσο επικριτικοί σε εκείνους που
1: συμφωνώ
0: θέλουν απολύτως. Οπωσδήποτε να καταγράψουν τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς πείσε τον και εξήγησε τον γιατί εκείνη την ώρα που θα βγάλεις το κινητό να με τραβήξεις, κάτι χάνεις από την επαφή σου μαζί.

0: ερευνητή, ο Σέξπιρ, ο Μολιέρος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ή στην πραγματικότητα είναι πια πολύ οικία πρόσωπα και θέλουμε να συνομιλούμε μαζί τους?
1: Νομίζω ότι ευτυχώς είναι καταδικασμένοι να έχουν αποτυχημένες ερμηνείες. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς πρέπει ή πώς ήταν ή ιστορικά. Αν το δει κανείς ιστορικά, είμαστε αποτυχημένοι. Αν εμπνέεις από αυτό, σημαίνει ότι κάτι κρατιέται ζωντανό. Αλλά αν πετυχαίναμε το ανέβασμα του ιδανικού Εσχύλου, θα σταματώσουμε να παίζουμε τον Εσχύλο.
0: Έχει σημασία να περνάει κανείς καλά βλέποντας μία παράσταση, ή είναι πιο σημαντικό να πει «Α, μου άρεσε αυτό»?
1: Με τη σειρά που τα είπατε.
0: Α, πρώτα να περάσει καλά.
1: Να έχει μια αίσθηση ότι είμαι καλά που είμαι εδώ, δεν θέλω να φύγω. Και μετά κουβάλισα και κάτι μαζί μου.
0: Έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν έχει περάσει από το μυαλό σας, γιατί είστε από την άλλη πλευρά του ποταμού, ότι οδηγός για έναν θεατή είναι πάντα το σώμα του? Αν αυτό δυσφορεί, σημαίνει ότι δεν περνάει καλά.
1: Συμφωνώ απολύτως, και εκεί είναι το πρώτο που βλέπω. Όταν βλέπω το κοινό ακίνητο, ας πούμε, και να μην μπαίνει ανάσα, λέω «Οκ, το κάναμε».
0: Αν το κοινό κινείται όμως και δυσφορεί και θέλει να
1: βγει... Είναι το λάθος κοινό, είναι η λάθος παράσταση. Πάντως κάτι υπάρχει λάθος.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην το εντοπίσετε σε όλη τη σεζόν?
1: Φυσικά.
0: Και τότε τι γίνεται?
1: Προσπαθώ την άλλη φορά να μην κάνω το ίδιο λάθος.
0: Αγχωτικό δεν είναι όλο αυτό?
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, τώρα που το λέτε έτσι όπως το βάζετε στο τραπέζι, όλα αγχωτικά είναι. Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου? Γεννιέται, πεθαίνει κάθε βράδυ.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως εξακολουθεί να συναρπάζει τόσο τους ανθρώπους?
1: Γιατί είμαστε εφήμεροι. Η δραματική συνειδητοποίηση ότι ό,τι γίνει είναι τώρα, είναι ένα υπέροχο μεθύσιο. Ο Διόνυσος ήταν ο θεός του θεάτρου. Δεν ήταν ούτε η Αθηνά ούτε ο Απόλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζετε ότι ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είμαστε αθάνατοι?
1: Ναι, εγώ πια όχι. Το έχω κάνει, αλλά δεν μου βγήκε σε καλό.
0: Δεν θα ρωτήσω.
1: Γιατί ανέβαλα, έκανα αναβολές. Έλεγα, θα γίνει αυτό κάποτε, όχι τώρα. Και αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Smart και Αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Τη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ. Στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική προχώρησε τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκα και ενός άντρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Παραμένουμε σε παγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου, στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, όπως ανέφερε σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός είναι φώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
21: Κυριακή από τη ζωή σου.
0: στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είμαι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Τι σας αρέσει περισσότερο να κάνετε? Πότε περνάτε καλύτερα? Όταν σκηνοθετείτε, όταν μεταφράζετε, όταν γράφετε?
1: Αυτή την περίοδο γράψιμο, συγγραφή, σκηνοθεσία.
0: Με άλλη σειρά δηλαδή?
1: Ναι, ακριβώς αντίθετη.
0: Τότε που ήσασταν αυτό το μικρό παιδί θαύμα που διάβαζε τις πινακίδες.
1: Θαύμα, ναι. Δεν θα το αγοράσω αυτό.
0: Ωραία, αυτό το παιδί που ήξερε να διαβάζει πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει από το μυαλό σας τι δουλειά θέλετε να κάνετε ή πώς θα είναι η ενήλικη ζωή σας?
1: Ήμουνα τόσο ονειροπόλος που κάθε μέρα ήθελα κάτι άλλο.
0: Ανάμεσα σε ποια επαγγέλματα διαλέξατε το σκηνοθέτη?
1: Όταν ήμουν μικρός ή όταν ήμουν έφηβος?
0: Όταν ήσασταν μικρός.
1: Όταν ήμουν μικρός δεν είχα ανάγκη, τα είχα άλλο τον κόσμο δικό μου. Δηλαδή, τι θα γίνονταν μεγαλώσω, το καλύτερο. Ποιο είναι, θα δούμε.
0: Α, δεν υπήρχε ένα στάνταρ για το καλύτερο.
1: Νομίζω είχαν τόσα ερεθίσματα τα οποία αφομοίωνα που δεν είχα ανάγκη να εκφράσω κάτι παραπάνω. Πάντως, σίγουρα το παραμυθιακό στοιχείο ήταν πάρα πολύ ισχυρό.
0: Έχετε φίλους στο θέατρο?
1: Νομίζω ότι για να έχεις κάποιον φίλο, δεν θα πρέπει να εξαρτάται το επαγγελματικό στοιχείο από αυτόν ή εσύ από αυτόν κτλ. Έχω συγγενικές σχέσεις με τους ανθρώπους στο θέατρο. Φίλους δεν θα έλεγα, γιατί επηρεάζεται η δουλειά τους από τη δική μου, η δική μου από τη δική τους. Οπότε εκεί κάπου λίγο η φιλία δεν είναι τόσο ισότιμη.
0: Και αυτή η συγγένεια πώς είναι? Γιατί ακούγεται λίγο σαν οικογενειακή τραγωδία.
1: Η κωμωδία.
0: Ναι.
1: Η οικογενειακή είναι πάντως σίγουρα. Και απλώς αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να μην τη φορτίζω με την οικογενειακή παθογένεια. Δηλαδή να είναι το καλό κομμάτι της οικογένειας που θέλεις να βλέπεις, αλλά όχι είσαι καταναγκασμένος να βλέπεις. Δηλαδή δεν νιώθω ούτε υποχρεωμένος να δουλεύω στάνταρ με τους ίδιους ανθρώπους, ούτε αυτοί να δουλεύουν με μένα. Κάποτε μια μορφή ανασφάλειας μου το δημιουργούσε έντονο αυτό, δηλαδή μια περίεργη κτητικότητα. Τώρα χαίρομαι να είμαι με ανθρώπους πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας κλειστός κύκλος.
0: Ερωτευτήκατε κάποια παράσταση παράφορα και θέλατε
1: δική
0: να
1: μου.
0: Έχει... Ναι, δική σας. Και θα θέλατε να έχει διάρκεια.
1: Είναι σαν να μου λέτε, έχετε ερωτευτεί ποτέ την εικόνα στον καθρέφτη?
0: Γιατί αυτό δεν συμβαίνει, νομίζετε, μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους?
1: Μπορεί, αλλά δεν μου συμβαίνει εμένα.
0: Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Μπορώ να αγαπήσετε τόσο πολύ μια δουλειά που έχετε κάνει, που να πείτε θέλω να την επαναλάβω.
1: Ναι, μου συμβαίνει με κάποιες δουλειές, αλλά ξέρω ότι δεν θα είναι ίδια. Θα είναι μια επιστροφή που δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσουν πολύ επιστροφές.

0: Η επιβράβευση έρχεται από το κοινό, από την κριτική.
1: Αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν πεις πατ-πατ στην πλάτη του εαυτού σου, κάτι έκανε σήμερα, όσο και να σου δίνουν, όσο και που όλοι τη θέλουμε, όλοι τη χαιρόμαστε. Αλλά αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, να πεις στον εαυτό σου ότι έκανες πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε, παιδί μου, και σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, κάποιους τους επηρεάζει, κάποιοι κάτι βρήκανε, δεν λύνεται το θέμα.
0: Συνδέεται πάντως αυτό με την επιτυχία, γιατί φαντάζομαι είναι ζητούμενο η επιτυχία, αφενός για να λειτουργήσει το
1: φυσικά,
0: θέατρο.
1: Φυσικά. Απλώς είναι άλλο πράγμα η επιτυχία και άλλο η ευτυχία.
0: Τι διαφορά έχουν?
1: Αν και η ευτυχία δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βιώνει κανείς σε μόνιμη βάση, η ευδαιμονία ναι. Δεν παίζω με τις λέξεις. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι ένα εξαρτώμενο στοιχείο, δηλαδή εξαρτάται από κάποιον άλλον. Αν θα σε κρίνει ως πετυχημένο ή αποτυχημένο. Η ευδαιμονία είναι κάτι που μπορείς να το έχεις λίγο πιο δικό σου.
0: Τα εισιτήρια σας ενδιαφέρουν?
1: Σε ένα βαθμό ναι, όσο χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Δηλαδή όσο μπορώ να κρατηθώ σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας που πρέπει να ομολογήσω δεν έχω πέσει, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως, πολύ έξω από αυτό το επίπεδο της αξιοπρέπειας το οποίο επικαλούμε. Με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ζω γι' αυτά.
0: Ανθίζει το θέατρο από την πανδημία και μετά, όπως λένε πολλοί?
1: Φαινομενικά.
0: Ουσιαστικά όχι.
1: Όχι, δεν έχει πάει καθόλου παραπέρα.
0: Το λέτε και από την πλευρά της σκηνής και από την πλευρά της πλατείας?
1: Όχι, από την πλευρά της πλατείας υπάρχουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες όμως δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Ούτε καν στους ανθρώπους που την επόμενη χρονιά δεν θα δούνε το καλλιτέχνη που τους χάρισε την επιτυχία που ήταν πριν, γιατί δεν είναι πια της μόδας.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όμως αυτό, δηλαδή ναι. Δεν είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς.
1: Είναι, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά σε έναν, ας πούμε, πιο σταθερό διάλογο. Πώς πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που λες θα πάω να φάω εκεί αυτό το φαγητό που πάντα το κάνουν καλά. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό.
0: Σας αρέσει το φαγητό?
1: Δεν φαίνεται.
0: Νομίζω πως δεν ακούγεται αν κάποιος είναι από κάποια κιλά και πάνω, αλλά δεν φαίνεται με αυτή την έννοια που το λέτε.
1: Σκεφτείτε τον Αγιο Βασίλη λίγο και θα καταλάβετε.
0: Είστε λίγο υπερβολικός.
1: Αυτό είναι το πολύ ωραίο με τη δουλειά μας, ότι μπορείς να είσαι υβριστής, αλαζόνας, τα πάντα. Έχεις το δικαίωμα επί δύο ώρες όσο είσαι πάνω στη σκηνή, μπορεί να είσαι τέρας. Αν αυτό το τέρας το κουβαλείς μετά στη ζωή σου, ιερό τέρας, ανίερο τέρας. Αλλά δεν μπορείς να είσαι ούτε αυτό που είσαι στη σκηνή εκτός σκηνής, ούτε αυτό που είσαι εκτός σκηνής πάνω στη σκηνή. Κάτι πρέπει να μεταβληθεί.
0: Τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια της εμπλοκής σας με το θέατρο, κυρίως της τριβής σας με τα μεγάλα έργα ή με τα μικρότερα?
1: Ότι ο άνθρωπος είναι ένα τραγικομικό και εξαρτάται την κάθε μέρα από πού θα το δεις, το πώς θα σου φανεί. Τραγικός ή κωμικός. Αυτή η μάσκα που βάζουμε για το θέατρο, που η μία γελάει και η άλλη κλαίει, αυτό. Αυτό το διπλό, αυτό το δυσυπόστατο. Και δεν μπορώ να θυμώνω πια με τους ανθρώπους που δεν είναι μονοδιάστατοι ή σταθεροί.
0: Ούτε έχετε ανάγκη να νιώθετε ασφάλεια με ανθρώπους που είναι.
1: Φυσικά. Απλά μπορώ να τους συγχωρήσω αν δεν μπορέσουν να είναι όσο σταθεροί είχα ανάγκη.
0: Αυτό από ποια ηλικία και μετά αρχίζει να γίνεται?
1: Θα σας πω και την ώρα.
0: Θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Θα βοηθούσε και εμένα και τους ακροατές μας.
1: Έγινε πολύ σταδιακά. Έγινε πολύ σταδιακά και δεν ξέρω καν αν έγινε. Το λέω τώρα για να το πιστέψω κι εγώ.
0: Νιώθετε ότι το θέατρο Πόρτα είναι το σπίτι σας ή δεν υπάρχει τέτοια αναγωγή?
1: Τώρα αυτή την εποχή να είναι το σπίτι μου. Έχω και μια πολύ αστεία ιστορία για το θέατρο Πόρτα. Τη χρονιά που άνοιξε, εγώ ήμουν φοιτητής στη Δραματική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Και μας είχαν πει όλοι πηγαίνετε να δείτε το υψίλιστα αυτιά του Φεντό που είχε ανεβάσει τότε με το άνοιγμά του η Ξένια με το Βολανάκι και διάφορους άλλους τοπίους. Και θυμάμαι εγώ κατέβαινα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να δω παραστάσεις στην Αθήνα. Φτάνω λοιπόν στο Πόρτα και υπάρχει μια τεράστια ώρα στο ταμείο. Προχωράει. Φτάνοντας στον Κισέ μου λέει μόλις δώσαμε το τελευταίο εισιτήριο. Και ήμουν απ' έξω.
0: Και δεν είδατε την παράσταση?
1: Ποτέ. Την είδα στη Θεσσαλονίκη όταν ανεβήκαν τον επόμενο χρόνο. Αλλά το σκέφτομαι κάθε φορά όταν πηγαίνω στο ταμείο και λέω πού να ξέρει εκείνος ο πιτσιρικάς εκείνη την ώρα, τα είδω πέρα από το πρωί στο βράδυ.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό όμως? Αν ξέραμε τι θα ακολουθήσει.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Δεν θα το κάναμε, λέτε?
1: Νομίζω ότι θα μας τρόμαζε η ευθύνη.
0: Α, δεν θα παίρναμε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό μας?
1: Ή μπορεί και αυτό.

0: όταν σβήνουν τα φώτα και φεύγουν οι θέατες, φαντάζομαι είστε κάθε μέρα στο θέατρο.
1: Όχι κάθε μέρα, συχνά.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Άμα έχω κάνει πρόβα από το πρωί, δεν κάθομαι εδώ και παράσταση.
0: Θέλετε το κοινό να φεύγει με ένα αίσθημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει να αποδεχτώ ότι θα φύγει με το αίσθημα που θέλει το κοινό, όχι αυτό που θέλω εγώ απαραίτητα.
0: Εσείς όμως, ανεβάζοντας ένα έργο κάθε φορά, αφού έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, δεν θέλετε?
1: Όχι, μην το λέτε.
0: Όχι.
1: Καμιά φορά όταν εκφράζεσαι, δεν ξέρεις ακριβώς τι λες. Δηλαδή, όταν τραγουδάς μια μελωδία και σε επηρεάζει, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο τι κάνεις, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει ειλικρινής ανάγκη να το κάνεις.
0: Οπότε εκεί μπορεί να είναι ένα σημείο συνάντησης με τον άλλον.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε αυτή την έντονη ανάγκη να συναντηθούμε οπωσδήποτε με τους άλλους?
1: Να το χρησιμοποιήσω λίγο με τον πλατωνικό όρο του μύθου του. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε ο χαμένος κρίκος εξωγήινων που ήρθαν κάποια στιγμή και. Πραγματικά δεν ξέρω. Με βάζετε σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά μονοπάτια. Πάντως σίγουρα το αναγνωρίζω.
0: Ότι... Δεν είναι κάτι που σας είπα εγώ τώρα και σας ξάφνιασα.
1: Όχι βέβαια. Απλά είναι κάτι που δεν έχω απαντήσει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που, θεατές κυρίως, που λένε μα εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα έργα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Virginia Woolf. Είναι μια κουλτούρα η οποία είναι κάπως ξένη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σε σχέση με εμάς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Ibsen, τον Strindberg. Δεν το πιστεύω.
1: Διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι ένα μέρος της παιδείας μας είναι βαθιά δυτικό. Το άλλο είναι ανατολικό. Και αυτός ο Γερμανός είναι υπέροχος.
0: Γιατί μπορεί να συναισθανθεί και τις δύο πλευρές.
1: Νομίζω ναι. Άλλωστε και αυτό ήταν και το ελληνικό στοιχείο σε επίπεδο πνευματικό αιώνες τώρα.
0: Έχουμε σήμερα ελληνικό έργο το οποίο να είναι ικανό και να μας εκπροσωπεί πολιτισμικά?
1: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το ψάχνω κι εγώ.
0: Δεν νιώθετε μέρος αυτής της διεργασίας?
1: Δεν υιοθετώ τον τίτλο πριν μπω στη διαδικασία, δηλαδή. Αυτό πρέπει να το βάλει κάποιος άλλος στο μπελάκι σε μένα. Εγώ δεν το βάζω στον εαυτό μου. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ και αντέχω αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές πρέπει να σας πω, εγώ να δουλέψω στο εξωτερικό, το ταμπελάκι που σου βάζουν οι άλλοι είναι τρομακτικό. Δηλαδή, δουλεύοντας στον Καναδά και ανεβάζοντας αρχαίο δράμα, με αντιμετωπίσανε σαν να ήμουν ο γκουρού που ήρθε από την Ελλάδα να του μάθει το αρχαίο δράμα. Και του λέω, καλέ, ψάχνουμε. Οπότε πάντα ο άλλος είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί, τοποθετεί κτλ. Και εκεί είναι λίγο περίεργο.
0: Έχουμε ανάγκη έναν μεσία.
1: Ω ναι, γι' αυτό τους εφευρίσκουμε και τους σταυρώνουμε.
0: Με αυτή την έννοια όμως ο καθένας μας είναι μεσίας για κάποια λεπτά μέσα στη μέρα, για κάποιον άλλον.
1: Αν το πάρεις σοβαρά όμως και το πιστεύεις και αρχίσεις και κυκλοφορείς με μουσια και
0: ναι, είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι η εποχή που διανύουμε είναι μοναχική?
1: Νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι μοναχική.
0: Το πιστεύετε?
1: Ναι, απολύτως. Και όσο κανείς το καταλαβαίνει, τόσο μετά είναι ευγνώμονος το όταν έχει στιγμές συντροφικότητας. Αν πιστεύεις ότι είσαι συντροφικός και μετά είσαι πάντα μόνος, οδηγείσαι προς την απογοήτευση.
0: Τα περισσότερα θεατρικά έργα τι πραγματεύονται κατά τη γνώμη σας?
1: Τόση. Από το πατάω μια μπανάνα και πέφτω στο ενόφλεδο, μέχρι την πτώση του ειδίποδα.
0: Από την οποία δεν θα γλιτώσουμε μάλλον.
1: Ενίοτε και ευτυχώς κιόλας.
0: Άρα υπάρχει μια συμφιλίωση έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό το
1: θετικό στοιχείο, ναι.
0: Το αρνητικό?
1: Το αρνητικό, το οποίο κουβαλάει πτώση, πονάει. Καταστρέφει.
0: Υπάρχει και κάτι που να μην πονάει όμως.
1: Είναι αυτό που λέμε πονάει, αλλά μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως οτιδήποτε ουσιαστικό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να πας έχοντας αυτό το σκοπό να πονέσει για να συμβεί κάτι. Αυτό θα σου συμβεί έτσι αλλιώς.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Κάθε μέρα.
0: Έτσι απλά, κάθε μέρα.
1: Ναι, είχα και κάποια θέματα υγείας τα οποία μου βάλανε τόσο απλά το θέμα, βγάλα τα πέρα τώρα σήμερα. Δηλαδή έλεγα, τώρα θα καταφέρω να κάνω την πρόβα μου σήμερα. Τα κατάφερα, πάμε καλά, πάμε παραπέρα.
0: Αντί για την πρόβα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, το έχετε σκεφτεί?
1: Ω ναι, νομίζω ότι δουλεύω πολύ καλύτερα από τότε που μπόρεσα να πιστέψω ότι θα μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε.
0: Αλλά γιατί συνεχίζετε να κάνετε την πρόβα?
1: Γιατί αυτό ήξερα και εκεί οι συνθήκες ζωής με φέρανε. Αν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι άλλο, το οποίο θα αμείβεται καλύτερα, θα με ξεκουράζει περισσότερο, θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη που έχω και δεν θα έχω αυτή τη μετατόπιση ως ένα σοκ, μπορεί και να το κάνω.
0: Είστε ανοιχτός γι' αυτό?
1: Ω ναι, αν έχει κανείς προσφορά, περιμένω.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Κάποιες ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
0: Πώς τις πετύχατε, πώς γίνανε ουσιαστικές? Ποια είναι αυτή η δουλειά, εκτός από τη δική σας ψυχανάλυση? Γιατί μια σχέση απαιτεί δύο.
1: Η κατανόηση, η συνέστηση, η υπομονή, το να με αντέχεις που λένε και να σε αντέχω, να κατανοείς κάτι που δεν είναι δικό σου, είναι ξένο. Αυτό βοηθάει το θέατρο πάρα πολύ σε αυτό. Να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνω ένα ρόλο. Αυτό όμως είναι που πρέπει να υποδηθείς. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοείς κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις μετά. Άρα μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Με τελείως άλλη γενεοδορία από ότι κάτω από άλλη πραγματική στιγμή. Είναι δηλαδή ένα εργαστήριο ενσυναίσθησης.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Ποιο είναι το έργο που αγαπάτε περισσότερο από όλα?
1: Πολύ παρονοητικά τώρα που μου έρχεται είναι ο Βυσσινόκηπος.
0: Συνδέεται πάλι με την πτώση όμως?
1: Ναι, αλλά γελάει. Κάνει ένα ιδιοφυές πράγμα το οποίο το έγραφε πεθαίνοντας. Κορυφώνει το έργο στην τρίτη πράξη και μένει μια πράξη χωρίς δράμα. Δηλαδή το δράμα του Βυσσινόκηπου τελειώνει στην τρίτη πράξη. Πουλιά το Βυσσινόκηπο, τελειώνει το έργο και στην τέταρτη πράξη απλά περιφέρονται οι άνθρωποι ανακουφισμένοι που ξεσηκωθήκαν από ένα γράμμα. Αυτό το βρίσκω ιδιοφυές. Είναι το πρώτο μεταδραματικό έργο.
0: Θα το ορίζατε και μοντέρνο για τον καιρό του?
1: Απολύτως. Και κωμωδία, όπως λέει ο ίδιος.
0: Τι καθιστά μοντέρνο, πρωτοποριακό, καινοτόμο σε μια εποχή?
1: Ένα ξανακοίταγμα ενός πράγματος που το θεωρούσες δεδομένο και το βλέπεις από άλλη γωνία και λες όπς. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Καντίνσκι, ο οποίος άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα, όταν κάποια στιγμή είδε έναν παραστατικό του πίνακα, αναποδογυρισμένο στο ατελιέ του, και είπε ότι ξαφνικά αυτός αντέχει να είναι συνθετικά σωστός, ακόμα και ανάποδα. Είναι σχήματα, χρώματα, εντάξει. Και άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα. Αυτό για μένα ήταν αποκαλυπτικό όταν το διάβασα.
0: Αυτός δεν έχει πει τη φράση για το πνευματικό στην τέχνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχει?
1: Νομίζω αν δεν υπάρχει δεν θα υπήρχε τέχνη. Δηλαδή δεν είναι απλά μία ψυχαγωγία. Είναι κάτι λίγο πιο, πώς να το πω, κάτι λίγο που μας πάει παραπέρα. Κάτι που μας συνδέει με κάτι που είναι άφατο.
0: Πώς διαλέγετε τους ηθοποιούς σας σε μια παράσταση?
1: Διαισθητικά?
0: Όχι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις εξωτερικά.
1: Το εξωτερικό είναι το λιγότερο, το εσωτερικό είναι το βασικότερο, δηλαδή.
0: Το οποίο πώς αντιλαμβάνεστε?
1: Διαισθητικά.
0: Πάλι διαισθητικά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Μπορεί ξαφνικά να σε εμπνεύσει ένας άνθρωπος πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έχει κάτι που κουβαλάει που σε εμπνέει. Και να πεις ότι θα επιλέξω ένα έργο γιατί θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επηρεάζεστε από τις προσωπικές σας σχέσεις?
1: Σε ένα βαθμό επηρεαζόμουν πολύ, τώρα έχει μειωθεί αρκετά.
0: Και τι κάνατε όταν επηρεάζόσασταν?
1: Λάθη.
0: Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε να μιλήσουμε για τα σκηνοθετικά λάθη του Μοσχόπουλου. Λέμε για τις ώρες.
1: Θέλετε να σας απαριθμίσω λάθος διανομές?
0: Αν σας είναι χρήσιμο, γιατί όχι.
1: Δεν μου είναι. Εσάς. Γιατί θα θίξω ανθρώπους και δεν πρέπει.
0: Αυτό πότε το καταλαβαίνετε όμως, αφού ανέβει η παράσταση?
1: Σίγουρα με χρονική απόσταση. Εκείνη την ώρα πρέπει να υπερασπιστείς την επιλογή σου, πας στη θυσία.
0: Έχουμε την εντύπωση, μπαίνοντας στο θέατρο, καθόμαστε στη θέση,
1: όλα,
0: ότι ο σκηνοθέτης τα έχει προβλέψει όλα.
1: Ναι, ο Θεός.
0: Εκείνη τη στιγμή, ή για μας, ή για μένα τουλάχιστον, είστε ένας μικρός Θεός.
1: Αλλά μετά κατεβαίνω από το συννεφάκι.
0: Ναι, μετά έχω βγει πολλές φορές απογοητευμένη, αλλά νομίζω πως είμαι εγώ περίεργη και λέω, α, δεν ήταν ο κατάλληλος αυτός, δηλαδή δεν με έπεισε γι' αυτό το ρόλο. Ναι. Αλλά για να τον είδε ο σκηνοθέτης έτσι, είπα να πει ότι ήταν ο σωστός.
1: Είναι λίγο σαν τους γάμους, είναι λίγο σαν δεν πετυχαίνουν όλοι.
0: Αυτή η ευτυχισμένη συγκυρία που όλα είναι κομπλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται, όλα είναι τέλεια. Ναι. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
1: Όχι πια. Αυτό είναι το περίεργο και θέλω λίγο να το ψάξω μέσα μου λίγο περισσότερο. Δηλαδή, το τελευταίο καιρό περνάω πάρα πολύ καλά στις πρόβες και περνάει και ο κόσμος καλά. Κάνω λιγότερα λάθη, δεν λέω αν κάνω πιο πετυχημένες παραστάσεις ή όχι. Αλλά υπάρχει κάτι πιο αβίαστο.
0: Η πιο πετυχημένη σας παράσταση ποια ήταν?
1: Η ζωή μου. Πιστεύουν όλοι ότι είμαι αυτό που δείχνω.
0: Ενώ δεν είστε.
1: Όχι μόνο.
0: Στο θέατρο ποια είναι η πιο πετυχημένη σας παράσταση?
1: Η επόμενη.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμη.
1: Έρχεται και μετά προσπερνάτε από κάποια άλλη και η επόμενη είναι καλύτερη και μετά έχω αγαπημένες παραστάσεις. Αλλά δεν μπορώ να πω
0: όχι,
1: πιο
0: λέω,
1: πετυχημένη.
0: Πιο πετυχημένη το λέω και εμπορικά και καλλιτεχνικά και να ξέρετε
1: είναι
0: ότι...
1: άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή μπορεί να μια παράσταση να είναι επιτυχημένη εμπορικά και να μην είναι καλλιτεχνικά, να είναι καλλιτεχνικό ορόσημο και να τώρα θα είναι πέντε άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
0: Δεν είναι σαν τα τραγούδια μερικές παραστάσεις. Τα τραγουδάει ο κόσμος, άρα είναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: καλά
1: μια επιτροπή που τα επιλέγει. Δεν τα επιλέγει ο καλλιτέχνης ή ο κόσμος. Δηλαδή, αν βρείτε εσείς τον κόσμο να το ρωτήσουμε όσοι έχουν δει τις παραστάσεις μου να μου πούνε ποια είναι η πιο αγαπημένη της παράσταση, θα έχουμε ένα ας πούμε πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ μπορεί για διαφορετικούς λόγους να αγαπάω μια παράσταση και όχι μια άλλη. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, αρκετά νωρίς, είδα τη μούρη μου στους Times του Λονδίνου με μια κριτική πολύ καλή για μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει και την οποία εγώ μισούσα. Είχε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα ακριβώς γιατί γράφτηκαν πράγματα στο Βρετανικό τύπο για Σέξπιρ μάλιστα και εγώ ήθελα να πεθάνω. Ποια είναι η πιο πετυχημένη παράσταση?
0: Εντάξει, εγώ ρώτησα ποια ήταν η πιο πετυχημένη παράσταση για σας.
1: Ναι, αλλά όχι, το κοινό είπατε ότι καθορίζει τις επιλογές, το top 10.
0: Ναι, με έναν τρόπο.
1: Άρα έχουμε μια αντίφαση εδώ.

0: πιο αρχαίο έργο είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου? Θα πρέπει...
1: Οι Βάπτιες.
0: Επειδή έχουν αυτή την αντίφαση.
1: Επειδή είναι ένα απίστευτο ολοκληρωμένο έργο τέχνης.
0: Γιατί, επειδή έχει το πρωτόγονο ένστικτο,
1: έχει
0: και τη σύγκρουση και την ακαμψία.
1: Ναι, όλα. Γιατί και άλλα τόσο, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
0: Χρειάζεται να μιλάμε με τις ώρες για το θέατρο?
1: Όχι.
0: Οι παραστάσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.
1: Νομίζω ναι. Και το συγκεκριμένο σημαίνει, έχω δει, ας πούμε, και έχω απολαύσει 9 ώρη παράσταση και έχω μείνει να νιώθω την αφόρητη μια ωραία παράσταση. Αν είναι η επικοινωνία σαφώς προσανατολισμένη, ότι θα δεις μια παράσταση 9 ώρων και εγώ πω ναι, θέλω να τη δω, είναι άλλο από το να μην θέλω να τη δω και να μην τελειώνουμε τίποτα. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχουν μια επαφή με το που αποτείνονται οι παραστάσεις.
0: Έχετε ανάγκη να θυμούνται κάτι οι άνθρωποι από εσάς όταν θα φύγετε?
1: Προφανώς.
0: Τι θα ήταν αυτό?
1: Κάτι.
0: Κάτι ελάχιστο.
1: Ας με θυμούνται, και ας με θυμούνται όχι για κακά. Ας με θυμούνται καλά και ας με θυμούνται για το πώς χαμογελούσα, ας πούμε.
0: Το όνομά σας θέλετε να το θυμούνται?
1: Το Θωμάς.
0: Το Θωμάς Μοσχόπουλος.
1: Το παππού μου που το λέει Θωμά Μοσχόπουλο, έπρεπε, δεν είχα πάει στην κηδεία του και πήγα να δω τον τάφο του, που ίσως νόμιζε ότι θα γράφει το όνομά μου. Και κάποιος έκανε λάθος και έγραψε Θωμάς Μοσχόπουλος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

βγήκε από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζηγιοαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική
1: αγωγή. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με μπουρίνια, πλημμύρες και ζημιές μας αφήνει ο μήνας. Στην Εύβοια, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους όταν παρασύρθηκε από φέρτα υλικά και λάσπες, ενώ στη Σκιάθο κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το νησί χθες βράδυ.
14: Μια πολύ έντονη βροχή, το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα, χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
13: Στην Πλάκα τώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η ανησυχία για την κατάσταση των παρακείμενων κτηρίων.
15: Φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Υπήρχε το σύστημα το οποίο να περνάει και από το ισόγειο του κτίριου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα, να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο.
13: Αυτές βέβαια δεν είναι μόνες ειδήσεις της ημέρας, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου, είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δύσκολη νύχτα σε Εύβοια και Σκιάθο λόγω της κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο στην τριάδα του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων. Συναγερμός στα πολιτικά Εύβοιας όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους μέσα στις λάσπες και τα φερτά υλικά. Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και άνεμοι έως 8 μποφόρ. Σε ετοιμότητα οι αρχές σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό στη Βρετανία. Μπαράζ λήψιμο μετά από σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία πραγματοχρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Εκενώθηκαν κατοικίες στην περιοχή επιτόπου ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών, η στατικότητα των κτηρίων δίπλα στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας σε τουλάχιστον 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 θυμάτων προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Η εκτεταμένη διαρροή αερίου παραμένει το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη. Στην ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τη θέση της χώρας στη διεθνή κακέρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργό στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Άμεση κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προαναγγέλει περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, επιμένει στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και τον διάλογο, χωρίς μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν χθες βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές, η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ, το τζάμπολ, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και ευκαιρίας δοθείς να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7:20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες, σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο τους στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρ είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον, η επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
16: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα πταχνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις Λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά ευείας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Το Βερβαίνη σημειώθηκαν κατολιστήσεις με αποτέλεσμα στο δικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ακόμα, καθώς δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία. Σε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
13: Κάτι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά τα προβλήματα. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου στην Εύβοια είναι το ύψος της βροχής που έφτασε τα 160 χιλιοστά. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών κατέληξαν στο δικό δίκτυο με το σοβαρότερο πρόβλημα στο Δερβαίνη. Αυτό, όπως μας το είπε η Κάτια Νιάκαρε, το λέει και την Περιφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης.
17: 160 χιλιοστά βροχής, τα οποία έπεσαν σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο, δημιουργώντας σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δερβαίνη. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
13: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στην Παπαδιαμάντη, που πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθο, Θοδωρής Τζούμας.
14: Μια πολύ έντονη βροχή. Το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα. Χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου δύο ώρες.
13: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος. Δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία. Και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
18: Χριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι η σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες και από εκεί και έπειτα Και από εκεί έπειτα το πρωί σηκώθηκε η ανάψη, το διακόπτηκε με αποτέλεσμα για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Και αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το οστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίες και κύριοι, για τα αίτη, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχτηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
19: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
13: Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
20: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από

0: Η διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτηρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μετσόβου Πολυτεχνείου, ο κ. Μάνος Καρανίδης, εξηγεί.
1: Εδώ στην περίπτωση αυτή φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο πρέπει να περνάει και από το ισόγειο του κτηρίου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα, να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητας έχει μια φυστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα. Διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω, είναι και παλαιότητας μεγάλης τα όμορα.
0: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθήρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
2: Για να γίνει έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε έναν χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων, να είναι 5 με 15% ο όγκος του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένας πυνθήρας, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατάληξη, σημαίνει ότι είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο, πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από ιστορικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσει το δίκτυο χωρίς να γίνει όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου, ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσει, αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
0: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές Αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει εκενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές Αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποια μορφή επίθεση, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές Αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και ότι ενδέχεται να την θέσουν στο στόχαστρο. Mm. Οι Βρετανικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και

0: κομμάτων, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
1: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο, και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα, που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
0: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι, με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη, να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι κάτω από το 1,75. Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα το ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Yeah. Αυτό, η επιδότηση στην Αγγλία, είναι το δε στο ντίζελ εννοώ, yeah. Για να μπορέσουμε και εκεί να το συγκρατήσουμε αυτό. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο θα χρειαστεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας παρεμβάσεις στους φόρους που επιβαρύνουν την τελική τιμή των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόριο, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Άγγελης Τσόκας.
3: Το πρόβλημα, θεωρώ, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον, έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Ναι. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
0: Μήνες,
3: το βλέπουμε για ένα διάστημα σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
0: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, με αιχμή όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
4: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
0: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχει περάσει στην Αγγλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
5: Η ουσία είναι. Στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, πετρελαϊκών. Η αύξηση είναι για την αμόλυδη 7,3%, για το ντίζελ είναι 10,3%. Στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για το ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το, το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός? Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση, 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί, αυτή είναι η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο είναι πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην αντλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και θέρμανσης με αυτό. Του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Καθώς κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι ναι, μεν θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά η αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις, και δεν θα μπορούσε κανείς να αποφασίσει κάτι.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
10: έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση.gr.

0: Ειδήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 10,3 κυρίες και κύριοι και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός. Και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο, σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά, διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι, τρεις, και ήταν συντονισμένο σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη? Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομαι, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής. Αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαίκων, εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι με βάση την καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα, κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκρίθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία με βάση την καταγγελία που έγινε ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία, πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της εκεί, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικές 400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
2: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που η ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
0: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνος του S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
2: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά, έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπως γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέι Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέη Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ, όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ. Την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
0: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα. Κρατήστε το και αυτή και εσείς, έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400, η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους, είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαθαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στο λαιμό μου», απευθυνόμενος στο γιατρό, και σε ένα άλλο: «Θα τον στριμώξω». Αυτό αφορούσε στα χρήματα, τα οποία την επόμενη μέρα φάνηκε να δεν ήταν και πολύ ετεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
4: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
5: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε υδροθεραπεία, να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύησε κανείς.
6: Ή κάποια μανιτάρια που θα
3: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
4: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Νάσο, βοήθαμε». Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
3: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
4: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
3: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
4: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
5: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
3: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
4: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
3: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
4: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
3: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
4: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
3: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε εκλειθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και, όπως λέει, βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής.
7: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
8: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
9: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
10: Τι θα κάνεις κατά τη του εντέρου σου στο οριστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες?
7: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
11: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
7: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, από όλα έχει βραδιά στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Για να βήσει χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ, παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα. Ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και να την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλους όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα, γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να, δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε. 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για την τηλεόραση μα την Πολυχρόνη.
7: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ. Η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο, αιωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή, ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις.
12: Σκίσαμε δηλαδή.
7: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μια νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση. Μετά τα μεσάνυχτα, μια στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Στη σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μια δυνατή ροκ στιγμή. Μια βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
0: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
13: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε το έκτακτο. Κοιτάξτε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν οι κλίσεις πυροσβεστικές, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοια ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη εκεί Λακωνίας 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση και τη εισόρευση.
13: Είναι πολύ το νερό, δηλαδή το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, να καταλάβετε.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη, θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη. Ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες. Βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψιλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και τα, το καιρικό έχει τελειώσει δηλαδή.
0: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο μάλλον.
13: Έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει ουσία. Να πούμε ότι έχει τελειώσει, ναι.
0: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ
13: όχι,
0: πέρα.
13: Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες λίγες στην Κρήτη, όχι, ή στην Κρήτη με τις κυκλάδες έχει τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη δεν είναι αυτές, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ηλιόλου στη μέρα.
0: Και επειδή έρχεται ο Οκτώβριος, το ποδαρικό από ό,τι καταλαβαίνω του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό. Φθινοπωρινό.
13: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί τη Μελόνι στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και η πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
16: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46.000 λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
15: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθόρας, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
17: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5%.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
20: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
21: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
22: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
21: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
22: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
22: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
21: Να το! Το βρήκα παιδιά!
22: Μπράβο!
24: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
25: Συνεργασία.
24: Μυστήριο. Δράση.
25: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
24: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
25: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
24: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
26: Σκέψου, πρακτικά.
27: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Πλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024. Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ενδεχομένως αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, προσθέτει το κυβερνών κόμμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από μια πτήση 16 ωρών, έφτασαν στην Ατλάντα λίγο πριν τις 7 τοπική ώρα το πρωί. Το Boeing 777 που χρησιμοποίησε η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές στις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
11: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
14: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ή κακώς στις μέρες μας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο φαίνεστε για να κρατήσει ένας άνθρωπος μια θέση στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μια θέση εργασίας, για να μπει σε μια κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μόνο για να είναι αποδεκτός από τους γύρω του, αλλά και πολλές φορές από τον καθρέφτη του. Παλιά θέταμε το ερώτημα, είναι η εμφάνιση στο διαβατήριο για όλα τα παραπάνω? Σήμερα το ερώτημα αυτό, αυτή η πρόταση, έχει εξαφανιστεί. Τολμώ να πω ότι από ερώτηση έγινε κατάφαση. Η εμφάνιση είναι το διαβατήριο για όλα τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εμφάνιση αποτελεί για κάποιους προϋπόθεση να διατηρήσουν τη δουλειά τους. Σε μια εποχή που ο ηλικιακός ρατσισμός σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά κυρίως στην εργασία, καλά κρατεί. Τα κίνητρα για κάθε άνθρωπο που επιλέγει σήμερα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του δίνει η επιστήμη για να δείχνει πιο νέος και φρέσκος, διαφέρουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι απλώς ικανοποιούν την αυθαρέσκειά τους. Άλλοι ανεβαίνουν ψυχολογικά. Για πολλούς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους εικόνας. Ενώ για άλλους, αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στο φλερτ και στο ερωτικό παιχνίδι. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών δεν πάβει να είναι η ματαιοδοξία. Στην εποχή που η αιμονή για την αιανικότητα και την οπτική αντιγύρανση κυριαρχεί και τα φίλτρα στις φωτογραφίες τείνουν να αντικατασταθούν από τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, είναι πολύ εύκολο αρκετοί άνθρωποι να ξεφύγουν και να φτάσουν στην υπερβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλαιότερα άντρες και γυναίκες άνω των 40 ή των 50 περνούσαν το γραφείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, σήμερα πολλά νέα κορίτσια και αγόρια, ακόμη και από την ηλικία των 18 ετών ή και μικρότερα, επιδιώκουν να αλλοιώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να έχουν αυτό το αντικειμενικό όμορφο, όπως ήδη έχουν στο μυαλό τους και τους επιβάλλει η νεότητα αλλά και οι παρέες τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επιστήμη προσφέρει πολλές επιλογές για να λιάνει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις ρητίδες του προσώπου, να δημιουργήσει γωνίες οι οποίες δεν υπάρχουν, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί μόνο του, με στόχο να δείχνουμε πιο νέοι και πιο φρέσκοι από τη χρονολογική μας ηλικία. Και αν όχι πιο νέοι, σίγουρα πιο φρέσκοι. Μετά την κατάχρηση σε υλικά όπως το υαλουρονικό οξύ, που γέμιζαν ή φούσκωναν περιοχές του προσώπου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που ζητούν από έναν δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό είναι, όπως το λένε πολύ απλά, να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λένε για την ακρίβεια: «Γιατρέ, δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω κάνει κάτι». Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν από μερικά χρόνια οι υπερβολές ήταν μια συχνή πρακτική στα πρόσωπα αρκετών γυναικών και ανδρών. Όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, αλλά τουλάχιστον και με τα νεότερα υλικά και μεθόδους φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συνετιστεί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ενδιαφερόμενους που προστρέχουν στον ειδικό, αλλά και στους ίδιους τους ειδικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κατανοήσει ότι η υπερβολή τους δυσφημεί αντί να τους διαφημίζει. Έτσι, θεραπείες όπως οι ενέσεις με διάφορες ουσίες, η προσθήκη αλουρανικού οξέως, οι τεχνικές που διεγείρουν το κολαγόνο και βοηθούν το δέρμα να αναδομηθεί, είναι πλέον ρουτίνα για πολλούς δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Προφανώς, δεν ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από αυτά, καθώς υπάρχουν αρκετοί, και καλά κάνουν, που πιστεύουν ότι πριν από όλα αυτά πρέπει να έχουν μια σωστή φροντίδα του δέρματος, που δεν είναι άλλο από το πλύσιμο κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια ενυδατική κρέμα και ένα αντιλιακό. Προφανώς και ο δερματολόγος αρκετών ανθρώπων τους συστήνει εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο δέρματός τους, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι, βιταμίνες όπως η ΣΕ ή η Α ή παράγωγα της όπως η ρετινόλη, η νιασιναμίδη και πολλές άλλες ουσίες που δεν έχει νόημα να αναφέρω, έχουν ενταχθεί στις κρέμες καθημερινής περιποίησης και αποτελούν το δεύτερο ανάχωμα στην αντιγύρανση. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε πιο επεμβατικά στο πρόσωπό μας για να αντιμετωπίσουμε τις ρητίδες, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά και από παλαιότερες δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις νεότερες. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι από την ήπια απολέπιση του δέρματος με οξέα φρούτων και λέιζερ, έως τη χρήση ειδικών νημάτων που αποσκοπούσαν, τουλάχιστον παλιότερα, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, στη στήριξη των ιστών του δέρματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη για το τι γίνεται σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη της αντιγύρανσης, οπτικά τουλάχιστον, αλλά και τι αναμένουμε στο μέλλον. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη.
15: Καλησπέρα σας.
14: Είναι πιο σημαντικό από την ενηλικίωσή μας και μετά η καθημερινή φροντίδα του δέρματος όπως την περιέγραψα και λιγότερο οι νέες τεχνικές που αποτελούν την εύκολη και γρήγορη λύση για τους ανθρώπους, ακόμη και τους νέους, ή είστε λογικής από τη στιγμή που υπάρχουν και η επιστήμη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ας τα κάνουμε?
15: Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γύρανση στο δέρμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, από την περιποίηση που κάνουμε και από την κληρονομικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να περιποιούμαστε το δέρμα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν ρητίδες και να δημιουργούν ξηρότητα στο δέρμα και να φαίνεται η ηλικία τους στο πρόσωπο, θα πρέπει να ξεκινάνε πιο νωρίς να ασχολούνται με το πρόσωπό τους.
14: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ταμπού της ηλικίας που λέγαμε παλιότερα, ότι όλοι γερνάμε γύρω στα 40-50 και τότε πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Είναι λάθος, λέτε. Πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρίτερα, ανάλογα και με την ποιότητα του δέρματός μας και τα γονίδια που κουβαλάμε.
15: Ανάλογα με την ποιότητα και τα γονίδια. Δηλαδή, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών, 27 χρονών και επειδή συνοφριώνονται έντονα για κληρονομικούς λόγους και επειδή το δέρμα τους για κάποιο λόγο δεν συγχωρεί αυτή την έντονη συνοφρίωση, χρειάζονται βοτουλινική τοξίνη ακόμα από την ηλικία των 25-27 ετών. Αλλά όλα αυτά με μέτρο και με αραιά διαστήματα εφαρμογής.
14: Να ξεκινήσω λίγο από τις παλιές τεχνικές πριν πάμε στα νεότερα, οι οποίες βρίσκουν ακόμη εφαρμογή και θεωρούνται αξιόπιστες και πετυχημένες στο κομμάτι της αντιγύρανσης. Τουλάχιστον ποιες θεωρούνται επιτυχημένες? Γιατί συζήταγα με έναν συνάδελφό σας προχθές για τα νήματα και μου λέει: αυτά, μου λέει, σχεδόν έχουν καταργηθεί πια.
15: Αυτό είναι αλήθεια. Τα νήματα προσφέρουν παραγωγή κολαγόνου. Μπορούμε με άλλους τρόπους πια να δώσουμε παραγωγή κολαγόνου. Σίγουρα οι τεχνικές όπως η εξάχνωση της επιδερμίδας, τα λέιζερ, τα peelings, είναι τεχνικές που έχουν αντέξει στον χρόνο και έχουν τη θέση τους στα όπλα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε.
14: Τι μπορείτε να πετύχετε με αυτές τις τεχνικές?
15: Με αυτές τις τεχνικές πετυχαίνουμε να διεγείρουμε το δέρμα, να το κάνουμε να παράξει κολαγόνο και να βοηθήσουμε να καθυστερήσει η εμφάνιση των λεπτών ρητίδων.
14: Ναι, να το πω πολύ απλά. Ουσιαστικά με τα peeling αυτά, είτε είναι χημικά και είναι ενώ σοβαρά peeling, δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα απλό peeling. Αυτά τα peeling μπορούν να βοηθήσουν στο να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τα επιφανειακά κύτταρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το λέιζερ, που καίει, ας πούμε, κάποια κομμάτια από την αρχική στιβάδα της επιδερμίδας.
15: Βεβαίως, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Έτσι, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά peeling που ήταν πολύ της μόδας πριν από 20 χρόνια, 30, τα peeling της φενόλης. Μιλάω για τα καινούρια peeling, τα οποία προκαλούν ένα έντονο κοκκίνισμα για 24 ώρες και αυτό είναι. Και το επαναλαμβάνει μετά από μερικές εβδομάδες. Άρα αυτό έχει τα καλά του peeling, διεγείρει το δέρμα, αλλά δεν προκαλεί τόσο έντονο τραυματισμό.
14: Εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Ποιος αποφασίζει πόσα peeling μπορεί να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, είτε είναι με λέιζερ, είτε είναι με οξέα φρούτων, είτε οτιδήποτε, μέσα στο χρόνο. Ή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό.
15: Ο γιατρός που την κουράρει, ανάλογα με το πάχος του δέρματος, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, ανάλογα με το πόσο εκτίθεται στον ήλιο και ανάλογα με τις αντιδράσεις που έχει στην πρώτη εφαρμογή. Έτσι, άρα κάνουμε μια εφαρμογή, βλέπουμε το πώς αντιδράει το δέρμα και μετά αποφασίζουμε το πόσο
14: άρα
15: θα χρήσουμε.
14: Εγώ, και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει εξατομίκευση. Όχι ότι εγώ αποφασίζω να πάω να κάνω κάτι και πάω και το ζητάω από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.
15: Όχι, πάντα υπάρχει εξατομίκευση.
14: Λοιπόν, ενέσιμα, έχουμε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι τολμώ να πω ότι και αυτά θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι αυτά που παραλύουν τους μυς του προσώπου, είπατε για τη βοτουλινική οξύνη πριν, με αποτέλεσμα να μην συσπώνται έτσι ώστε να αλλοιώνονται οι ρετίδες γύρω από αυτή την περιοχή. Σωστά.
15: Ναι, πολύ σωστά.
14: Και είναι και αυτά που γεμίζουν τις αυλακές, τις ρετίδες, δηλαδή είναι το υαλουρονικό.

0: Ολυμπιακού και τις επαναλαμβάνει συνεχόμενα, δεν μπορείς να νικήσεις τη βαρύτητα. Δηλαδή αυτό από μόνο του θα συμβάλλει στο να πέσει το δέρμα.
1: Εννοείται. Εάν λοιπόν βάζεις μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού, θα βαρύνει το πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή, όταν ξεπεραστεί η ελαστικότητα του δέρματος, θα βαρύνει και θα δημιουργήσει χειρότερες ρητίδες. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται εξατομίκευση και να μην παρασυρώμαστε και να λέμε ότι η φίλη μου έβαλε 3 σύρυγγες, 4 σύρυγγες. Θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει το πόση ποσότητα υαλουρονικού χρειάζεται και να κρίνει και να δει τον ασθενή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ναι, θα βάλω σήμερα υαλουρονικό, αλλά το υαλουρονικό αυτό θα το έχει ασθενής και για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να λάβω και την εξέλιξη υπόψη μου.
0: Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και με τη βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το ενέσιμο αυτό που αρχικά ήταν ένα φάρμακο, να πούμε, που δεν μπορεί να το ξέρει πολλοί κόσμος, χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία και μετά πέρασε και πολύ χρησιμοποιείται σωστά τώρα για τις ρετίδες. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό σε γενικές γραμμές?
1: Για τη βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνει παραλύει του συγκεκριμένου μύε του προσώπου, έτσι ώστε να μην κάνουμε δυναμικέ ρητίδε. Mm-hmm. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν γονιδιακή προδιάθεση. Όπω σα έλεγα προηγουμένω, υπάρχουν νέα κορίτσια 25-27 ετών που έχουν έντονο μη και ξεκινάνε και δημιουργούνται δυναμικέ ρητίδε. Άρα λοιπόν η βοτολινική τοξίνη παραλύει τον μη, δεν προκαλεί κακό, δεν προκαλεί αυτό που λένε ότι πέφτει το δέρμα ή χαλαρώνει το δέρμα. Ατροφεί ο μη, αλλά έτσι κι αλλιώ ο μη
0: προσωρινά ατροφεί.
1: Προσωρινά
0: μέχρι να επαναληφθεί η θεραπεία, να το πούμε αυτό. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Αλλά αν επαναλαμβάνεται η θεραπεία για κάποια χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο μυς ατροφεί σχεδόν μόνιμα. Αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάποια χρόνια.
0: Ναι,
1: να
0: ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σημεία που ενδείκνυται να γίνεται αυτή η εφαρμογή των ενέσεων και σημεία που ενδείκνυται το υαλουρονικό και άλλα σημεία στο πρόσωπο που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, είτε βάζοντας υαλουρονικό είτε όχι? Το λέω γιατί τελευταία υπάρχει μια τάση ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιοχές από την πράξη που τις έχετε δει ότι υαλουρονικό δεν πρέπει να μπαίνει.
1: Πράγματι, πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σε αυτή και εξαρτάται και από την κρίση του γιατρού. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από τα μάτια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υαλουρονικό ιδιαίτερα παχύρευστο. Καλό είναι στην περιοχή γύρω από τα μάτια, η καλύτερη θεραπεία είναι η βοτουλινική τοξίνη και η παράλυση του μυός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι ρητίδες. Mm-hmm. Λεπτόρευστο υαλουρονικό σε στυλ μεσοθεραπείας, που ελπίζω να με ρωτήσετε αργότερα.
0: Θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτό.
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά το παχύρευστο υαλουρονικό γύρω από μάτια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εφαρμογή τους, ή αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας? Επίσης, τι γίνεται με την ασφάλεια? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια, είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα? Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να διορθωθεί με αυτές τις ιστορίες? Και δεν εννοώ στραβά μόνο σε επίπεδο αισθητικής, δηλαδή να δω κάτι στο πρόσωπό μου που να μην μ' αρέσει. Μπορεί να υπάρξει μια παρενέργεια. Αυτή μπορεί να αναστραφεί.
1: Εάν υπάρξει παρενέργεια που είναι η δημιουργία κοκκιώματος, μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση υαλουρονιδάσης. Αλλά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά, γι' αυτό πάντα οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε τον γιατρό τους τι υαλουρονικό χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά υαλουρονικά και καλό είναι να βεβαιωθούν οι ασθενείς ότι ο γιατρός τους χρησιμοποιεί υαλουρονικά τα οποία είναι από μεγάλες εταιρείες, τα οποία είναι εγκεκριμένα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την τεχνική του γιατρού σε σχέση με την ποσότητα.
0: Αλλά και την ποιότητα των υλικών.
1: Άρα και την ποιότητα των υλικών.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αγωνία τους, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα σήμερα για να λέμε για την αλήθεια πάρα πολλά, να πληρώσουν ελάχιστα, να πληρώσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, παρακάμπτουν λίγο και την ποιότητα των υλικών, που αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση από αυτά που λέτε.
1: Όταν ακούει κάποιος κάποια υπερβολικά φθηνή τιμή, πρέπει να μπαίνουν ορισμένες σκέψεις στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να χρεώνουν παραπάνω και αυτοί να μην
0: ναι.
1: χρεώνουν.
0: Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτό, ή και αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου?
1: Εξατομικεύεται χοντρικά για τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης. Λέμε ότι το μάξιμο που μπορεί να γίνεται είναι 3 φορές το χρόνο. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το κάνουν 1 ή 2 φορές το χρόνο. Για το θέμα του υαλουρονικού, ανάλογα με την πυκνότητά του και με το είδος του υαλουρονικού, λέμε ότι συνήθως επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και ασθενείς που το υαλουρονικό αργεί πάρα πολύ να φύγει και το επαναλαμβάνουν μετά από 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
1: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
0: Γίνεται πολύ φασαρία τα τελευταία χρόνια για τους βιοδιεγέρτες, δηλαδή ουσίες που εγχύονται στο δέρμα για να βοηθήσουν το ίδιο το δέρμα να αναγεννηθεί, να βοηθήσουν όμως το ίδιο το δέρμα, είτε ακόμη και μηχανικές παρεμβάσεις, δηλαδή μικρά τρυπήματα, ας πούμε, να το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, για να ενεργοποιηθεί πάνω στο δέρμα το υπάρχον κολαγόνο που υπάρχει. Αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πολύ καλό. Οι βιοδιεγέρτες βοηθάνε και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε ανάπλαση του δέρματος.
0: Τι ουσίες μπορούμε να βάλουμε που, ας πούμε, συνήθως διεγείρουν το ίδιο το κολαγόνο το δικό μας?
1: Κοιτάξτε, μια μορφή βιοδιέγερσης κάνει και το ίδιο το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε διεγείρει το δέρμα για να παραχθεί κολαγόνο.

0: αγώνο.
1: Α, μετά, το κάνει αυτό.
0: Το κάνει αυτό. Δράσαν σκαλωσιά, μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάει και να χτίσει κολαγόνο. Οι βιοδιεγέρτες είναι πιο συγκεκριμένα υλικά, τα οποία πράγματι διεγείρουν τους ιστούς να παράξουν περισσότερο κολαγόνο, δεν δίνουν όγκο, δεν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν, ούτε για να δώσουν όγκο, αλλά για να διεγείρουν τον οργανισμό να παράξει κολαγόνο.
1: Και παράγει κολαγόνο, φαίνεται. Δηλαδή, είναι μετρήσιμο, βλέπουμε ότι βελτιώνεται.
0: Είναι μετρήσιμο.
1: Το δέρμα ξανά είναι πιο σφριγγυλό.
0: Έχουν κάνει ιστολογικές μελέτες και έχουν δει ότι έχουν παχύνει οι στιβάδες του δέρματος μετά από τη χρήση βιοδιαγερτών και το βλέπουν και οι ασθενείς οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να ξέρουμε ότι οι βιοδιαγέρτες λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε λίγο νεότερες ηλικίες.
1: Από ό,τι σε μεγαλύτερες. Είναι λογικό γιατί τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή.
0: Τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή, όπως
1: ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως αν δηλαδή δεν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου ουσίες στο πρόσωπό του. Γιατί η βιοδιέγερση μπορεί να γίνει μόνο και με αυτά το needling, αυτά τα μικρά τρυπήματα. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια ουσία.
0: Το needling αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι κρίμα να περάσεις τη διαδικασία του needling και να μην,
1: έχεις και κάποιες ουσίες που θα βοηθήσουν το δέρμα. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι επιφυλάσσει το μέλλον όσον αφορά τις ήπια παρεμβατικές αυτές καταστάσεις στο δέρμα του προσώπου? Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς ότι όσο μικρότερη παρέμβαση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν μικρές παρεμβάσεις πια. Το ακούτε πολύ συχνά και το είπα και στον πρόλογό μου, ότι θέλω με πολύ λίγα πράγματα, όχι να με φορτώσετε με υλικά και αυτά, να δείχνω σαν να μην έχω κάνει τίποτα, ας πούμε.
0: Σίγουρα οι μικρές παρεμβάσεις καθυστερούν τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό βλέπετε και τις
1: νέες. Άρα μπορεί να λειτουργήσουν και προληπτικά, δηλαδή.
0: Σίγουρα καθυστερούν την ανάγκη για κάτι πιο έντονο. Και γι' αυτό και οι νέες ηλικίες βλέπετε ότι το ξεκινάνε πιο νωρίς και προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανάγκη.
1: Και καταφέρνουν να το καθυστερήσουν.
0: Ανάλογα πάλι με τη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί αν έχεις έντονη γονιδιακή προδιάθεση για να κάνεις ρητίδες, για να το δέρμα σου είναι αρκετά ξηρό, το δέρμα σου και μαζί με τον τρόπο ζωής, δηλαδή αν έχεις γονιδιακή προδιάθεση έντονη και τρόπο ζωής κακό, δεν θα μπορείς να το καθυστερήσεις πολύ. Αλλά σίγουρα βοηθάς και πετυχαίνεις
1: Με όλες αυτές τις μεθόδους, έχετε δει να μετατοπίζετε ακόμα και η ηλικία που γινόντουσαν παλιότερα και γίνονται ακόμα και τώρα πιο αιματηρές εντός και εκτός εισαγωγικών επεμβάσεις, όπως ας πούμε το lifting προσώπου, έχει πάει αρκετά χρόνια μετά?
0: Εννοείται. Γιατί τώρα έχεις τη δυνατότητα σε μια γυναίκα στα 40, 45, 50 να κατορθώσεις, να της βελτιώσεις την εμφάνιση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο χειρουργείο. Ναι, έχει καθυστερήσει αρκετά.
1: Ναι, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα στην ηλικία των 40 ή των 50 τουλάχιστον εμφανισιακά μέχρι τα 70 ή μοιραία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει και ένα lifting, εφόσον το επιθυμεί βέβαια, δηλαδή μια ανόρθωση χειρουργική του προσώπου?
0: Ναι, πάλι έχει να κάνει και με τη γονιδιακή προδιάθεση και με τις ανατομικές λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά σίγουρα το καθυστερεί στο lifting για τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις και 20 χρόνια.
1: Και 20 χρόνια, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ανάλογα με τη γονιδιακή,
1: ναι.
0: Και...
1: ναι, δεν θα σας ρωτήσω αν είμαστε μακριά από την εποχή που δεν θα βλέπουμε ρητίδες, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το παρακάνουν και οι γιατροί τους και πραγματικά είναι σε ηλικίες βιολογικές, εννοώ χρονολογικές, 50, 60 και παραπάνω, και όντως δεν βλέπουμε καμία ρητίδα.
0: Αυτό
1: το έχουμε επιτύχει.
0: Το παρατηρούμε όλοι μας, στον κύκλο μας και στους ανθρώπους μας. Βέβαια, για
1: και οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί και με αυτή την εικόνα πια, νομίζω. Αρκετοί άνθρωποι.
0: Και γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη. Συγκρίνεται μια γυναίκα 60 χρονών της σημερινής εποχής και μια γυναίκα 60 χρονών πριν από 45 χρόνια. Καμία σχέση. Και το ίδιο μια 40. Ή έναν σαραντάρι της σημερινής εποχής και μια σαραντάρι ή ένα σαραντάρι πριν από 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν μας δίνει, μας βοηθάνε όλα αυτά και γι' αυτό και οι ασθενείς και οι έρχονται και τα ζητάνε.
1: Ναι, και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την ψυχολογική τους
0: στήριξη.
1: Ναι, στήριξη ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον οπτικά, γιατί εντάξει, το να κάνεις όλα αυτά και μετά να τρέφεσαι χάλια, να μην γυμνάζεσαι και αυτά, νομίζω δεν βοηθάει ούτε το δέρμα τελικά, αλλά και ούτε και τον οργανισμό συνολικά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το οπτικό μέρος που αφορά το πρόσωπο σήμερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν νέοι. Εννοώ νέοι με την έννοια ότι θα βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Και πολύ καλύτερο από αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, επειδή ακούω για διάφορες μεθόδους που είναι στα σκαριά, από τα κύτταρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό και θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά με εξατομικευμένες θεραπείες. Δηλαδή, μπορεί στο μέλλον με τα πλαστοκύτταρα, με τις καλλιέργειες κυττάρων, να παίρνουμε καλύτερες ποιότητες υλικά, και καλύτερες ποιότητες βιοδιαγέρτες που θα ταιριάζουν περισσότερο στο DNA μας και στον οργανισμό του καθενός, έτσι ώστε η διαδικασία της γύρανσης να αντιστραφεί ακόμα πιο έντονα.
1: Και θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινάει, ας πούμε, όταν δημιουργείται η πρώτη ρητίδα τα 18. Θα γίνεται δηλαδή πρόληψη ώστε ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία, υποθετικό τώρα το ερώτημα, από τα 18, θα φτάνει, ας πούμε, στα 60-70 και θα διατηρεί ένα πρόσωπο που μοιάζει, ας πούμε, 20-30.
0: Αυτό έχει μια δόση φαντασίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να συμβεί.
1: Μου αρέσει η φαντασία, γι' αυτό το λέω. Αλλά πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κατακτήσει η επιστήμη, αργά ή γρήγορα.
0: Μακάρι. Και να το προλάβουμε.
1: Ναι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλογιάννη. Γεια σας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει αποκλειστεί μια ακτίνα 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα και έχουν εκενωθεί 85 νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της Οδούλης Σικράτου στην Πλάκα φαίνεται ότι έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της Πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, όπως μετέδωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πρόκειται για τον Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και τη Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στην Τζόρτζια. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 35 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι, Τρεις Απόψεις. Ένα στο μικρόφωνο, ο άλλος το άλλο Σάββατο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου χωρίς τα λαχανή του ακουστικά. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Υπάρχει και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας στο Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

πρωτάθλημα Super League δεν έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως δεν θα έχουμε και το επόμενο. Μετά θα επιστρέψουμε στην δράση με ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε απόψε στις 8 τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για το τι έγινε χθες στους δύο ημιτελικούς και για το τι περιμένουμε να δούμε στον τελικό. Εννοείται ότι θα έχουμε καλεσμένους να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως και θα μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα, μην το ξεχνάμε, στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα. Η εθνική μας το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι πήρε τους 3 βαθμούς με ανατροπή απέναντι στην Σερβία. Έχουμε παίκτες με ταλέντο, με ποιότητα. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν απόψε απέναντι στην Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Θα ασχοληθούμε και με το τρίαθλο που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου στην Κώστα Ναβαρίνο. Μια τεράστια διοργάνωση που θα γίνει για 7η χρονιά στη συγκεκριμένη περιοχή, και γενικά γύρω από την επικαιρότητα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.

Θέμα συζήτησης από χθες το βράδυ, είτε για εκείνους που πήγαν είτε για εκείνους που δεν πήγαν, μιας και υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σαν να έχουμε πάει όλοι. Όποιος έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δει κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς βγήκε, την είσοδο που έκανε, την εξέδρα που υπήρχε, πότε έβρεξε, ποια τραγούδια είπε για το Μαζονάκι, ποιο τραγούδι του άρεσε, ποιος κόσμος έμεινε απ' έξω, πόσοι καθυστερούσαν μετά στο σταθμό Ειρήνης. Αλλά συγγνώμη τώρα, με τόσο κόσμο που είχε και λίγο κόσμο είδαμε στο σταθμό Ειρήνης να περιμένει τους σειρμούς. Δεν ξέρω βέβαια με τι συχνότητα περνούσαν και τι ώρα τέλειωσε η συναυλία, αλλά αναμενόμενο ήταν να υπάρχει αυτή η πολυκοσμία. Λένε ότι είχε πάνω από 90.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρα πόσοι επέλεξαν να φύγουν με το τρένο, με τον ηλεκτρικό? Λογικό είναι. Και να καθυστερήσεις όταν έχεις πάει, ας πούμε, και γήπεδο και ξέρεις που είναι και λιγότερος κόσμος, που περισσότεροι επιλέγουν τα αυτοκίνητά τους. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα για όλα τα άλλα τα παράπονα που διαβάζω δεξιά και αριστερά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είμαι ο αρμόδιος να ασχοληθώ με όλα αυτά. Ελπίζω όσοι πήγαν να πέρασαν υπέροχα και όσοι δεν πήγαν επίσης και αυτοί να έχουν πέρασει υπέροχα. Την καλησπέρα μου στον Άρη το Ρολογά, το πρώτο μήνυμα. Ήμουν σίγουρος, Άρη, ότι θα στείλει σήμερα. Μετά το τρίποντο του Όσμαν χθες, ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει. Ο Dr. Kef για σένα, Dr. Death για μένα, είπε μια ατάκα εδώ, την ακούγαμε με τον Παναγιώτη τον Παπακαλούθη. Τον Παπακαλούθη, συγγνώμη. Δηλαδή, οι άνθρωποι λέει θα πεθαίνουν νέοι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακούσαμε μόνο αυτή την ατάκα και λέμε τι λέει πάλι, αν είναι δυνατόν. Απλά έλεγε ότι με την επιστήμη και όλα αυτά θα μένουν νέοι και θα πεθαίνουν νέοι. Δεν θα πεθαίνουν 30 χρονών, χτύπα ξύλο 40. Θα είναι μεγαλύτεροι και θα δείχνουν νέοι. Αλλά ήταν ατάκα και έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει στον Dr. Death. Εκεί πήγε το μυαλό μας, συγγνώμη. Και τον κατηγορώ μόνο εγώ, ο Μινάς τον υπερασπίζεται. Είναι στην άλλη γραμμή. Γι' αυτό τον λέει Dr. Kef, σαν και σένα. Εγώ τον λέω

Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, με καιρό που λες δεν βγαίνω από το σπίτι, κάθομαι, χουχουλιάζω εκεί, βλέπω τηλεόραση, μαγειρεύω, αράζω, δεν κάνω βήμα πραγματικά. Και να χρειάζεσαι κάτι, λες, άστο, δεν θα βγω να το πάρω. Θα περάσω τη μέρα μου με αυτά που έχω σπίτι. Δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω. Hey, αποχαιρετάμε λοιπόν το Σεπτέμβριο ως εκπομπή, γιατί έχουμε κάποιες μέρες ακόμη. Και ελπίζουμε ο Οκτώβριος να είναι καλύτερος από αυτό που περιμένουμε, μέσα στην ακρίβεια, με τα ενεργειακά θέματα που υπάρχουν, που δυστυχώς παντού βλέπεις το τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε τα μέτρα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με το πακέτο στήριξης. Γιατί νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος τα περιμένει και τα έχει ανάγκη αυτά τα μέτρα. Θα μου πεις αρκούν, φαντάζομαι πως όχι, αλλά από το τίποτα

Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας για κίνηση, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με Παναγιώτη Παπακαλούση. Δρόμοι Πασόκ, κατά πράσινη, δεν υπάρχει πουθενά κίνηση τουλάχιστον για την ώρα. Ούτε από τα αεροδρόμια, ούτε στην παραλιακή, ούτε ο Κηφισός άνοδος, κάθοδος, ούτε στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, τίποτα, τίποτα. Φαντάζομαι ότι ο καιρός κράτησε τον περισσότερο κόσμο στο σπίτι. Άμα βρέχει κιόλας, λες, άστο να μείνω σπίτι και το Σαββατοκύριακο να περάσω πιο ήρεμα, με την ελπίδα το επόμενο Σαββατοκύριακο να αποδράσουν. Λίγο στο κέντρο έχει κάποια κίνηση, αλλά δεν λες ότι υπάρχουν προβλήματα.

Και έρχεται και ο Παναγιώτης Παπακαλούς να προσθέσει μια σημαντική παράμετρο, γιατί κάνει και αντιπολίτευση. Και με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, πού να πας? Σωστό και αυτό. Πάρε το κτέλ, αυτό δεν σου είπαν από την κυβέρνηση. Άμα δεν αντέχεις, σου είπαν πάρε το αστικό να πας στη δουλειά σου. Για να πας στην άφακτο που θέλεις, πάρε το κτέλ. Κλέφτες θα γίνουν.

Και έρχεται ο GBU 57 να μας πει την καλησπέρα του. Και τι λέει? Ευτυχώς που λέει ο Dr. Kev. Βλέπεις, μόνο εγώ τον λέω Dr. Death. Λέει, είχε ένα αισιόδοξο θέμα. Ανάπτυξη της ιατρικής. Δεν θα γεράσουν εύκολα οι άνθρωποι και θα ζούμε περισσότερα χρόνια με περισσότερη νεότητα και υγεία. Ιστερόγραφο. Πώς το έπαθε και είχε αισιόδοξο θέμα? Φούρνος θα γκρέμισε.

0: Το ήξερες, Παναγιώτη μου, ότι σας σήμερα το 1540 ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος, εν τω μεταξύ είχα την εντύπωση ότι κάθε Πάπας είναι Ιωάννης Παύλος, αλλά είναι σκέτο Παύλος, εκρίνει επίσημα το μοναχικό τάγμα των Ιουσιτών με την ονομασία Συντροφιά του Ιησού και το γενικό ηγούμενο τον Ιγνάτιο Λογιόλα. 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Χάνδακα, Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. Το 1822 ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν ανακαλύπτει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Το 1831 δολοφονείται στον Αύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 21, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τους αδερφούς Μαυρομιχάλη. Με το νέο, αυτό είναι ξέρεις, σαν σήμερα είναι το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε τότε. Με το νέο ημερολόγιο είναι 9 Οκτωβρίου του 31. Το 1854 το ατμόπλιο SS Arctic πυθίζεται με απολογισμό 300 νεκρούς και σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη καταστροφή στον Ατλαντικό ωκεανό. Το 1922 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο πρώτος της Ελλάδας παραιτείται στο θρόνο για το μεγαλύτερο γιο του, τον Γεώργιο τον Δεύτερο. Και το 1936 έχουμε 50 κανονιοβολισμούς από το Λυκαβητό και χορούς στο Παναθηναϊκό στάδιο με αφορμή την έναρξη των 7ων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου που διεξάγονται στην Αθήνα ύστερα από την άρνηση της Βουλγαρίας για την διοργάνωση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο Χρήστος Μάντικας με 5 χρυσά, 110 εμπόδια, 400 εμπόδια, 400 μέτρα απλά και σκυταλοδρομία 4x100 και 4x400 αναδεικνύεται σε μορφή των αγώνων. Και το 1938 καθελκύεται για το παρθενικό του ταξίδι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλιο της εποχής της Μεγάλης Βρετανίας, το Βασίλισσα Ελισάβετ. Το 1939 η Πολωνία παραδίδεται στους Γερμανούς μετά από 26 μέρες πολιορκίας και περίπου 140.000 Πολωνοί στρατιώτες πιάνονται εχμάλωτοι. Το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος. 1944 τα Σοβιετικά και Ιγκοσλαβικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Γερμανία. Το 1953 ο πρώτος πρέσβης της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1963 παραιτείται η κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη και εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στυλιανός Μαυρομιχάλης. Το 1972, 27 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία και η Κίνα τερματίζουν την εμπόλεμη κατάσταση των χωρών ανταλλάσσοντας πρεσβευτές. Την ίδια ημέρα στην Ελλάδα θεμελιώνονται δύο μονάδες θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Πτολεμαϊδά της ΔΕΗ. Το 1989 η Ελληνική Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά του Ανδρέας Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιώργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. Το 1995 τα Σκόπια εντάσσονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το όνομα Φίρομ. Το 1998 στις γερμανικές εκλογές ηττώνται για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια οι χριστιανοδημοκράτες του Χέλμουτ Κόλ. Νομίζαμε ότι θα ήταν για πάντα καγκελάριος ο Χέλμουτ Κόλ, νέος καγκελάριος ο Γκέρχαρτ Σρέντερ. Και το 1998 ιδρύεται από τον Λάρι Πέιτζ και τον Σεργέι Μπριν η Google, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών. 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αυστραλία ο Μιχάλης Μπουρούτσος χαρίζει στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Τάικ Βοντό. Νίκησε στον τελικό των 58 κιλών τον Ισπανό Γκάμπριελ Εσπράτζα με 4-2 και την ίδια μέρα η Αναστασία Κελεϊσίδου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Και το 2004 είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο πέταλο του Μαλιακού. 7 μαθητές έχασαν τη ζωή τους στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μετέφερε συνολικά 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνας για να παρακολουθήσουν τα αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Συγκρούεται πλάγιο με τοπικά μενταλίκα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Πάμε σε διαφημίσεις, σε Άρη Γαλανόπουλο, Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά τις 6 για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας είναι στο πλαίσιο της επικαιρότητας οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο που δυστυχώς ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και θα πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στη ζέπη για να βάλουμε βενζίνη αλλά και πετρέλαιο τώρα τον Οκτώβριο, αν χρειαστεί για το σπίτι μας. Έχουμε στο τηλέφωνο το Ευρωβούλιο της Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Γιούση, για μια ευρύτερη ενημέρωση γιατί πλέον σε κάθε μας μετακίνηση με το αυτοκίνητό μας, όπως είπα και προηγουμένως, πάμε βαθιά το χέρι στη τσέπη.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 790 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στη νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονται να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται της έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της ΡΑΦ Fairford. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι ένα κοντινό κέντρο αναψυχής έχει ανοίξει για να παρέχει ασφαλή χώρο σε όσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από φίλους ή συγγενείς. Πρόσθεσε ότι όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εργάζονται όσο το δυνατό ταχύτερα για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων που έφτασαν στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις ΗΠΑ τα 2 γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφτασαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Το Boeing 777 που χρησιμοποιεί η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές τις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλου.

0: 10 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε, πάντα στον Sky 100,3 με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00 170 έως 174. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να πείτε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και πλέον και μέσω Viber στο 698-123-1003. Την καλησπέρα μου στην Κάτια που μας έστειλε το μήνυμα και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Τι μας έκανε ο Τσέντι, τον αγαπάμε όμως εμείς οι Παναθηναϊκοί, χαλάλη του Παιχταράς, θα συμφωνήσω μαζί σου για την αξία του Τσέντι Όσμαν. Ένας από τους δύο που θα ήθελα στον Ολυμπιακό μαζί με τον Χουάντσο, τον Αργούμεφ. Την καλησπέρα και στον Αντώνη. Τσαμός, ευχαριστώ για το καπέλο. Είσαι άρχοντας. Τα μεταφέρουμε, Αντώνη μου, γιατί είναι στο εξωτερικό, σε επαγγελματικό ταξίδι, και μην αρχίσετε πάλι ότι αν κάνει χόμπι, ναι, χόμπι το κάνει. Πλειοκτήτης, είναι χόμπι κάνει την εκπομπή. Την καλησπέρα και στον Γιώργο Τογκανίδη, ο οποίος λέει σαφώς και έχει ταλέντο αυτή η εθνική ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπόρο, οπότε υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, τεράστιος ανταγωνισμός, και ο βαθμός δυσκολίας για να διακριθείς φοβερά μεγάλος. Ώρες-ώρες θυμάμαι το κατόρθωμα του 2004 και δεν πιστεύω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε, και πόσο μάλλον είναι πιο πιθανό να έχουμε εξωγήινη εισβολή παρά να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Καλά, δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο, σε αυτά που λες, και πολύ περισσότερο, ξέρεις, βγαίνουν συνεχώς διάφορες ιστορίες από εκείνη την πορεία του 2004, με τελευταία που έλεγε ο Άγγελος Χαριστέας στον Πανοβόκλη πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Έλεγε ο Τόρε Χάγκελ, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, ο Ζαγοράκης μαρκάρει το Ζιντάν, κάτι τέτοια ήταν. Και μέσα στο λεωφορείο που πήγαιναν για το γήπεδο, πηγαίνει η γαλαρία ο Κατσουράνης και ρωτάει τους υπόλοιπους, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Για να μπει, ξέρεις, ο Ζαγοράκης ως αρχηγός, σε ηγετική μορφή. Καλά, θα το βρούμε, ξέρεις, θα το βρούμε στο γήπεδο. Και όντως μπορούσαν αυτοί οι παίχτες να πάρουν τις πρωτοβουλίες για το ποιος θα μαρκάρει ποιον. Έχουμε επισκέπτη στο στούντιο, όχι για να δώσει στοίχημα, γιατί μετά από εκείνο το Άντερ Τότεναμ Λίβερπουλ, Άντερ σημαίνει για εκείνους που δεν ξέρουν να μπουν συνολικά μέχρι 2 γκολ. Ο Θανάσης το είχε δώσει Άντερ και πρέπει να είχαν μπει, να είχε βάλει 18 γκολ Λίβερπουλ και 3 τότε ακόμα σκοράρουν.
1: 6-3
0: έχει έρθει, ναι. Σου είχα πει over από ημίχρονο, ναι. Και ήταν 0-3, 1-3, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι ήταν εύκολο πάντως.
0: 9 γκολ. Θανάσης κριτικός στο στούντιο για να μιλήσουμε, στο ραδιοθάλαμο, για να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα. Γιατί έχουμε στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο Augsburg, με νέα δεδομένα. Και τι εννοώ νέα δεδομένα, Θανάση? Για πρώτη φορά είναι 4 αγώνες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Κάπως έτσι ο Κλοπ, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, πήρε αποστολή 44 παίκτες.
1: Πάρα πολύ σωστά. Επειδή είναι η πρώτη φορά που ο Κλοπ έτσι αναλαμβάνει πάγκο εθνικής ομάδας και επέστρεψε για την εθνική της χώρας του, τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία του προπονητική δουλειά ήταν με τη Λίβερπουλ, δεν πήγε κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Μετά νομίζω πήγε σαν σύμβουλος στην Λειψία και επέστρεψε στους πάγκους τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Κακά τα ψέματα, το παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία στο Augsburg στις 10 παρατέταρτο είναι και το πιο δύσκολο από τα 6 συνολικά που θα δώσει η Εθνική μας σε αυτό τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
0: Είναι το πιο δύσκολο αυτό ή το πιο δύσκολο εδώ με τη Γερμανία? Γιατί εκεί λες, ok, η Γερμανία είναι.
1: Ναι.
0: Άλλο αν έχει ανέβει πάλι ο πύχης ξαφνικά, γιατί υπάρχει μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με παίχτες με τεράστια ποιότητα. Και καταλαβαίνεις, έρχονται όλα αυτά και
1: ναι.
0: Δένει το ένα με το άλλο για να πεις ότι ακόμα και απόψε μπορώ το αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα.
1: Κοίτα, όχι, θα πω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, διότι είναι και εκτός έδρας, βέβαια. Είναι και οι συγκυρίες τέτοιες που, ναι. Που έρχεται η Εθνική από ένα πολύ μεγάλο διπλό αυτό επί της Σερβίας, με εξαιρετική, ναι, εμφάνιση.
0: Και με ανατροπή στο σκορ. Γιατί
1: και με ανατροπή.
0: Πίσω στο σκορ.
1: Με εξαιρετική ψυχολογία, διότι το γκολ της νίκης έρχεται στο 95ο λεπτό. Κάτι που σημαίνει ότι.
0: Παλεύεις μέχρι, ναι, το τέλος. Δεν
1: το πιστεύεις.
0: Και δεν είσαι ικανοποιημένος από το 1-1.
1: Αυτό ακριβώς. αλλά δεν πάβει να είναι η Γερμανία. Έχει αρκετές απουσίες. Νομίζω ότι καλά απουσιάζει σίγουρα ο βασικός ο στόπερ, ο Σλότερμπεκ. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Μουσιάλα, του στάρ της Μπάγερν και του Χάβερτς, του επιθετικού της Arsenal. Αλλά η Γερμανία είναι, έχει λύσει σε όλες τις γραμμές. Η Εθνική το πιστεύει, γιατί και το λίγο που παρακολούθησα τη Γερμανία με την Ολλανδία, εντάξει, ήταν και ντέρμπι βέβαια, δεν έπαιζε με καμιά ομάδα δεύτερης τρίτης κατηγορίας. Λογικό, η ναι. Γερμανία ψάχνεται ακόμη.

0: μετά με το 0-3 που χάσαμε στο Καραϊσκάκης από την Δανία, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά το πήραν το μάθημά τους και σταδιακά βρίσκονται και μέσα στο γήπεδο. Εγώ είδα πάρα πολύ καλή συνοχή και χημεία στο παιχνίδι με την Σερβία και δείγμα ότι υπάρχει, χτίζεται μέταλλο ταυτότητα από το γεγονός ότι μένεις πίσω στο σκορ στο 4 και από το 5 μέχρι το 95 είσαι καλύτερος και με πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσεις όχι ένα 2 που κερδίσαμε, ένα 3 και ένα 4.
1: Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τώρα ένα εκλεκτό καλεσμένο. Ένα καλεσμένο που η εκπομπή λατρεύει να φιλοξενεί γιατί ξέρει μπάλα. Όχι μόνο να παίζει και να βλέπει. Νομίζω ότι θα γίνει σπουδαίος προπονητής, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Λεωνάρντο Κούτρισε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται.
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι. Στη καλά, Σλοβενία.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, όλα
1: τι προτιμάς, Σλοβενία ή Πολωνία.
2: Σε θέμα τι.
1: Διαβίωσης. Άστο, την καθημερινή ζωή, άστο ποδόσφαιρο.
2: Η Πολωνία είναι πιο ωραία χώρα. Οκ, εντάξει, είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολλά πράγματα να κάνεις. Αλλά η Σλοβενία έχει κάτι το οποίο μου είχε λείψει και αυτό είναι κοντινές αποστάσεις και όχι μακρινά ταξίδια. Οπότε τώρα, ξέρεις που μεγάλωσα κιόλας λίγο...
1: Ναι, σε πήραν και τα χρόνια, ναι.
2: Στην Πολωνία είχαμε κάτι 7 ώρα, 10 ώρα ταξίδια και τώρα είναι όλα εδώ 45 λεπτά, οπότε αυτό είναι το καλύτερο πράγμα.
0: Ξέρεις γιατί το λέει, πέρα από το 7 ώρα, 8 ώρα ταξίδια, το λέει γιατί στην Πολωνία δεν κάνουν εσωτερικές πτήσεις οι ομάδες. Όπου είναι το παιχνίδι,
1: Pullman.
0: Πάνε με πούλμαν. Δηλαδή σκέψου τώρα ομάδα να φύγει ας πούμε από την Αθήνα να πάει να παίξει στην Κομωτινή.
1: Εντάξει, παράδεισο σου φαίνεται η Σλοβενία. Συμφωνείς με αυτά που είπε ο Θανάσης.
2: Η μέση μου το ξέρει.
1: Συμφωνείς με όσα είπε ο Θανάσης για την εθνική μας ομάδα. Με τα όσα είδαμε στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου και πλέον με το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε στο Nations League απέναντι στην Σερβία.
2: Ναι, 100%. Εντάξει, καλά τα είπε ο Θανάσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έτσι ένα ωραίο feeling και πάλι έτσι μια καλή αρχή που κάναμε στο μάτς με την Σερβία. Που συμφωνώ όπως είπε ο Θανάσης, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μια ταυτότητα και έδειξε το τι θέλει μέσα στο γήπεδο και το δεν πτωήθηκε από το γρήγορο γκολ των Σέρβων και δηλαδή από τη σέντρα του γκολ των Σέρβων ήμασταν με διαφορά καλύτεροι. Το σκορ μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα και 3 και 4 γκολ όπως είπε και ο Θανάσης, αλλά νομίζω ότι κρατάω τη διάθεση των παιδιών, το ότι ο καθένας ήξερε το ρόλο του στο παιχνίδι και όλο μαζί αυτό έφτιαχνε έτσι μια ωραία εντεκάδα με χημεία, με προσωπικότητα. Ο καθένας ήξερε πάρα πολύ καλά τι να κάνει και πάνω απ' όλα το ότι παίξανε για το εθνόσημο που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, γιατί όταν παίζεις για το εθνόσημο και ο καθένας δίνει κάτι παραπάνω για την ομάδα, η εθνική κερδίζει και όλη η χώρα.
1: Λέανδρο, υπάρχουν παιχνίδια από αυτά που λέμε οι δημοσιογράφοι και εσείς οι παίχτες τα ακούτε και μπορεί να γελάτε ότι δεν έχεις κάτι να χάσεις απόψε?
2: 100%.
1: Α, υπάρχουν.
2: 100%.
1: Είναι το απόψινο τέτοιο παιχνίδι για την εθνική μας?
2: Κοίταξε, τώρα το θέμα αλλάζει λίγο από ομάδα σε εθνική ομάδα, κατάλαβες, από σύλλογο σε εθνική ομάδα, γιατί π.χ. για να σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό τότε στο Champions League κόντρα στην Μπαρσελόνα, είναι διαφορετικό αυτό το ότι δεν έχω κάτι να χάσω, γιατί προφανώς δεν έχω κάτι να χάσω, δεν θα μου πει κανένα τίποτα εάν χάσω από την Μπαρσελόνα του Μέση και του κάθε Μέση και της κάθε Μπαρσελόνας, κατάλαβες.
1: Σωστό, απλά το λέω στη λογική ότι το να χάσεις με 3-1 από την Μπαρσελόνα όπως και έγινε δεν σου λέει και κανένα τίποτα, το να ξεφύγει όμως το σκορ μπορεί να σου πληγώσει και την ψυχολογία, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, αυτό είναι σε καμία περίπτωση. Τώρα στο σημερινό π.χ. που είναι κόντρα σε μια πανίσχυρη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, με αστέρες σε όλες τις θέσεις, με έναν προπονητή ο οποίος είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, θα πω εγώ, που κάνει και αυτή έτσι ένα ξεκίνημα μετά από ένα κάκι στο Μουντιάλ που είχε. Νομίζω ότι το πρώτο που λέω σε όλους και όταν συζητάμε έτσι με φίλους και τα λοιπά για το ποδόσφαιρο, το πώς έχει γίνει τώρα, είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές πλέον από ομάδα σε ομάδα. Δηλαδή οι διαφορές που υπήρχαν πριν 15-20 χρόνια έχουν τελειώσει, που όταν έπαιζες με μια καλύτερη ομάδα από σένα ή καλύτερη εθνική, ήξερες παιδί μου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρεις έστω ένα βαθμό. Τώρα όσο προχωράει το ποδόσφαιρο και πάει προς την ταχύτητα, πάει προς τη δύναμη, που είναι πράγματα τα οποία όλοι έχουμε, λίγο καλύτερα ένας, λίγο λιγότερο άλλος, δηλαδή όλοι θα τρέξουμε, όλοι θα παλέψουμε, πάει προς τα

0: Και το ποδόσφαιρο πλέον πάει στο man to man, πάει στις μονομαχίες, πράγματα που είναι, δεν κοστίζουν δηλαδή, δεν είναι, πρέπει να έχει ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να κοντράρεις μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα στα χαρτιά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σήμερα.
1: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι, okay, βλέπουμε την Γερμανία, αλλά αν δεις... Αν δούμε την δική μας ομάδα, πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι τα περισσότερα παιδιά παίζουν στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή απουσιάζει μόνο ο Κωνσταντέλιας από αυτούς, λόγω του τραυματισμού του, αλλά αν τα βάλεις κάτω, έχουμε τον πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα, τον Παυλίδη, έχουμε τον Καρέτσα, ο οποίος κάνει μάγια στην Γερμανία με την Dortmund. Έχεις από την απέναντι πλευρά τον Τζόλι, ο οποίος τρίμουν τα μάτια τους στην Αγγλία, όπως το ίδιο κάνουν και με τον Κοστούλα πλέον. Δηλαδή, μάνι-μάνι, σου είπα τους τέσσερις βασικούς της επίθεσης της προάλλης στη Σερβία και είναι όλοι στις μεγάλες ομάδες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
2: Είναι αυτή η εθνική ομάδα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με το περισσότερο ταλέντο, τουλάχιστον από αυτό που έχουμε ζήσει, τις ομάδες που έχουμε ζήσει εμείς?
0: Κοίταξε, μπορείς να το πεις για πολλές εθνικές αυτό. Αυτό που ξεχωρίζει αυτήν την εθνική είναι ότι οι παίχτες, αυτό που είπε ο Θανάσης, οι παίχτες που απαρτίζουν την εθνική ομάδα τώρα παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, όχι απλά σε μεγάλα πρωταθλήματα. Π.χ. παίζω στη Γερμανία, αλλά παίζω στην Πάτεμπορν. Παίζουν σε ομάδες που πρωταγωνιστούν το πρωτάθλημα. Arsenal, Dortmund. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, okay, ο Μαυροπάνος έπαιζε Premier League πέρσι, τώρα είναι στην Champions με τη West Ham και έχει παραπάνω γκολ από όλη την ομάδα σχεδόν. δηλαδή όλοι οι παίχτες παίζουν και βασικοί σε μεγάλες ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων, οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις και έχουν εξελιχθεί, γιατί ο τρόπος δουλειάς σε αυτές τις ομάδες εννοείται ότι διαφέρει από μια ομάδα πιο χαμηλής κατηγορίας, έτσι, και το βλέπουμε αυτό. Τρανό παράδειγμα ο Κοστούλας, έτσι, που η Brighton για μένα είναι ίσως μια από τις κορυφαίες ομάδες στο να ανακαλύπτει ταλέντα και να, όχι μόνο να τα ανακαλύπτει, αλλά να τα κάνει επί 10 καλύτερα. Και το βλέπουμε αυτό και από το πρώτο μάτς, έτσι, με τη Σερβία που τον είδαμε πια, έτσι, βασικό στην εθνική. Νομίζω ήταν το πρώτο του μάτς ως βασικός, αν δεν κάνω λάθος, με την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Διορθώστε να κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά της εθνικής, της τωρινής εθνικής, έτσι.
1: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μόνο ο Ρέτσος, ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται που μάλλον αγωνίζονται στο Super League. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν.
2: Πήγα να σου πω και τον Τζολάκη, αλλά να έχει φύγει.
1: Ναι, και τον Τζολάκη, για να προσθέσω αυτό που είπε ο Λεωνάρτο, ότι είναι ο MVP της Premier League μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής, ακριβώς.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα.
2: Επειδή είπαμε πολλά καλά λόγια, αντέχουμε να μην πάμε στην τελική φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος? Θα μου πεις, το πάω μακριά, γιατί έχουμε ακόμα το Nations League. Αλλά μετά την νίκη επί της Σερβίας, με την εικόνα, σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αποφύγουμε σημαντικούς αντιπάλους, να είμαστε ψηλά στα γκρουπ δυναμικότητας. Αντέχουμε όμως να μην πάμε σε τελική φάση, σε ακόμη μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης?
0: Κοίταξε, είναι λίγο ζόρικο αυτό να το απαντήσω τώρα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε πλέον και σαν εθνική ομάδα και γενικά σαν χώρα είναι να μην κάνουμε αυτό το λάθος που κάνουμε συχνά σαν Έλληνες, που με μια καλή νίκη θα πούμε «Α, ουάου, φύγαμε για Euro, φύγαμε για Mundial, η ομάδα είναι πανέτοιμη» κτλ. Κτλ, που κάνουμε συχνά εμείς οι Έλληνες. Και το πιο σημαντικό είναι η εθνική πλέον να έχει ένα consistency, όχι στις καλές εμφανίσεις μόνο, αλλά στα αποτελέσματα. Γιατί πόσες φορές έχουμε παίξει καλά και δεν έχουμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, πόσες φορές έχουμε φτάσει σε ένα μάτς που θα μας δώσει πρόκριση και παίζουμε καλά αλλά δεν κερδίζουμε. Οπότε νομίζω ότι πλέον στο ποδόσφαιρο, και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας στην εθνική ομάδα, ότι μετράει το αποτέλεσμα και να είμαστε λίγο πιο, έτσι, πιο, να μην παίξουμε καλά ρε παιδί μου ένα μάτς, αλλά να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να παίρνουμε μάτς χωρίς να χρειάζεται να παίζουμε καλά ή άσχημα κτλ. Να μετράει μόνο το αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος με το αποτέλεσμα θα πάμε στις τελικές φάσεις.
1: Αυτό που εξηγεί ο Λεωνάρντο είναι αυτό ακριβώς που έγινε στα προκριματικά του Μουντιάλ. που ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη επί της Λευκορωσίας. Και μετά, επαναλαμβάνω, προσγειωθήκαμε απότομα με τη Δανία, αλλά πήγαμε και με τη Σκωτία. Μες στη Σκωτία ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ιτηθήκαμε ωστόσο. Μετά, μέσα στη Δανία, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, πάλι χάσαμε. Είναι αυτό ακριβώς, το ότι μετράει το αποτέλεσμα και όχι τόσο πολύ το να παίρνεις τα εύσημα για μια καλή εμφάνιση.
2: Ναι, απλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μας έχουν καλομάθει λίγο. Για το πόσο ωραία μπορούν να παίξουν. Γι' αυτό το λέω και...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινή. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 32 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τους παρέλαβε παραπλέον φορτηγόπλοιο με σημαία Βανουάτου και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στην Τζόρτζια. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας που είχαμε πριν με το Θανάση Κριτικό και το Λεόναρντο Κούτρι για την εθνική μας ομάδα. 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα. Στις 7 σε 25 λεπτά για τον όμιλό μας Σερβία-Ολλανδία. Την ίδια ώρα έχουμε Δανία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο Νορβηγία-Πορτογαλία. Στις 7 για την δεύτερη κατηγορία ο Αυστρία-Κόσοβο, 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Ισλανδία. Και για την τέταρτη κατηγορία στις 7 Γιβραλτάρ-Ανδόρα, φοβερό ντέρμπι. Γιβραλτάρ-Ανδόρα. Και τελικό αποτέλεσμα Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1.

την καλησπέρα στον Παντελή. Με ρωτάει πώς βλέπω τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό φέτος, αν έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Φυσικά και έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι στις πρώτες αγωνιστικές μετράει μόνο νίκες. Και δεν είναι μόνο νίκες με καλές εμφανίσεις που σίγουρα δείχνουν ότι ο κύριος Νίστρουπ κάτι κάνει σωστά. Είναι και νίκες σε παιχνίδια όπου δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, όπως με την Καλαμάτα. Και μια ομάδα που έχει τέτοιους στόχους, υψηλούς στόχους, πρέπει να κερδίζει, και όταν δεν έχει καλές εμφανίσεις, το πρέπει αγωνιστικά εννοώ, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στην νίκη απέναντι στην Καλαμάτα. Έκανε και τρεις προκρίσεις από νοκάουτ αναμετρήσεις στο Conference League. Έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, νωρίς ακόμα βέβαια, μέσα στο Σεπτέμβριο είμαστε. Έχει δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι έχει βάσιμες ελπίδες, αρκετές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα στην Άννα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα με το μηνά, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι στην διάθεσή μας.

Καλησπέρα και στη Μανιάνα. Αφού έχασε πέναλτι, λέει ο Χάρι Κέιν, εγώ περιμένω να δω τα πάντα απόψε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ναι, εντάξει, αφού έχασε πέναλτι ο Χάρι Κέιν, όλα γίνονται. Αλλά η εθνική μας έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή κόντρα στην Γερμανία, στο Augsburg. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή της εθνικής μας και στον εντός έδρας αγώνα με τους Γερμανούς.

Και μπορεί να λέμε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό από την πολιτική, είναι πράγματα που πολλές φορές επηρεάζουν καταστάσεις. Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας, ο Γκάβιν Μπαζούνου, 24 χρονών, βασικός στη Μπόλτον, με ρίζες από την Ιγυρία, ανακοίνωσε ότι θέτει τον εαυτό του εκτός της αποστολής της Ιρλανδίας για τα προσεχή παιχνίδια με το Ισραήλ. Στην ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε: «Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω το μέγιστο σεβασμό για καθένα από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο και τον Ιρλανδικό λαό. Ωστόσο, έχω λάβει μια απόφαση την οποία δεν πήρα ελεύθερα την καρδία. Είμαι άνθρωπος με βαθιά πίστη και προσπαθώ για το καλύτερο. Ωστόσο, είμαι και άτομο με χαρακτήρα και αρχές και ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να συμμετάσχω στους επικείμενους αγώνες εναντίον του Ισραήλ. Η απόφασή μου βασίζεται καθαρά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λανθασμένη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν στρέφεται εναντίον του Ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά εναντίον των ομοτήτων που γίνονται στην περιοχή. Υπάρχουν λίγες στιγμές στη ζωή που σου δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστείς κάτι μεγαλύτερο και πιστεύω στεναρά ότι αυτή είναι μία από τις ευκαιρίες που σου δίνονται».

0: Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, υπάρχει μποτιλιάρισμα και λίγο μετά την Αττική Οδό, στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Άρα, Παναγιώτη μου, τα 2,5 ευρώ μπιτζίνα που λέγει και ο Ζήκος, λίγους επηρέασαν μάλλον. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όχι τίποτα, άδειος ο δρόμος. Πασόκ. Πιο πράσινος από ποτέ. Και η κάθοδος του Κηφισού και η άνοδος του Κηφισού είναι καταπράσινη. Η κάθοδος στα προβλήματα που είπαμε, λίγο στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Η παραλιακή καθαρή, όπως και οι υπόλοιποι δρόμοι. Αλλά νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με την κίνηση που θα υπάρχει όχι στην Αττική, που θα υπάρχει στη Μεσσηνία στις 25 του Οκτωβρίου και όπου θα έχουμε την διεξαγωγή του Ironman 703 Greece, The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Greece. Γιατί όταν συμμετέχουν περισσότεροι από 1.700 τριαθλητές από 82 χώρες, με συνοδούς, με προπονητές, με γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, μέλη οικογενειών, φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί θα ξεπεράσει τις 5.000, άρα θα κοκκινήσουν οι δρόμοι γύρω από την Κώστα Ναβαρίνο. Έχουμε όμως την παρέα μας για να μιλήσουμε για αυτό το σπουδαίο γεγονός, και όχι μόνο για αυτό το σπουδαίο γεγονός αθλητικού τουρισμού, το The Ironman 703, τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας FGN που διοργανώνει αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα κύριε Σταματέλο, και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πολύ, πολύ ωραία η πάσα με την κίνηση.
0: Θα έχει κίνηση στην Κώστα Ναβαρίνο.
1: Η αλήθεια είναι στις 25 του Οκτώβρη δεν θα έχει κίνηση καθόλου, θα έχει πολλά ποδήλατα και κόσμο στους δρόμους. Για μερικές ώρες δεν θα επιτρέπονται εκεί που θα κινηθεί ο αγώνας μας.
0: Μάλιστα. Τι κόσμο περιμένετε για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση? Γιατί είπαμε 1.700, αλλά δεν είναι μόνο οι αθλητές.
1: Σωστά, όπως το αναφέρατε. Αυτή η διοργάνωση που έχει ξεκινήσει το 2019, φέτος θα είναι πρώτα θεός η μεγαλύτερη στη συμμετοχή και η πολυπληθέστερη από πλευράς αριθμό χωρών από τις οποίες θα προσέλθει κόσμος. Αυτές οι 82 χώρες, μέχρι στιγμής ήταν 60-65, πήγαν 70, φέτος είναι 82 και είναι από κάθε γωνία του κόσμου, είναι απίστευτο. Λοιπόν, και αυτοί δεν έρχονται ποτέ μόνοι τους, ή πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει. Ιδίως όσοι έρχονται εκτός Ευρώπης, έρχονται με οικογένειες, με φίλους, και περνάνε τα 3,4 άτομα ανασυμμετέχοντα. Άρα, με βάση και την ιστορία, περιμένουμε γύρω στους 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι φαίνονται κιόλας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να βρει ένα δωμάτιο για το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Οκτωβρίου, από την Κυπαρισία μέχρι τη Μεθόνη, δεν υπάρχει τίποτα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο και για όλους μας.
0: Αθλητικός τουρισμός.
1: Αθλητικός τουρισμός, σωστά. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, διότι δεν μιλάμε για κόσμο ο οποίος θα ταξιδέψει για να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα μπάσκετ ή κάτι τέτοιο. Έρχεται να συμμετάσχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι να δημιουργούμε αυτές τις αφορμές για να έρθει να συμμετάσχει σε ένα Ironman, σε ένα LETAP, σε ένα UTMB, ίσως να σας πω και αργότερα για αυτά, και με αφορμή αυτό να έρθει στη χώρα μας, να την απολαύσει, να κάνει διακοπές του, να πάει μετά στα νησιά, την Αθήνα προφανώς, και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ανερχόμενο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει βρει το κομμάτι τα τελευταία 7-8 χρόνια και κάθε χρόνο χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε όλο και περισσότερο και περισσότερα καλεντάρια, συγχωρέστε την έκφραση, αλλά διεθνών τέτοιων διοργανώσεων.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα δημοσιογραφικά με το Ironman, νιώθω ότι η διοργάνωση που θα γίνει 23-25 στην Κώστα Ναβαρίνο είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη διοργάνωση, και όχι μόνο γιατί θα συμμετέχουν 1.700 αθλητές από 82 χώρες, αλλά νομίζω ότι μεγαλώνει κιόλας κάθε χρόνο αυτή η διοργάνωση. Το εισπράττω σωστά ή κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, όχι. Καλά το εισπράτεται και ένας λόγος είναι ότι πλέον μετά από 6 είναι αυτή που έχει τώρα 7 διοργανώσεις, όλος ο κόσμος και ο ντόπιος κόσμος και οι εμπλεκόμενοι το έχουν καταλάβει, το έχουν τιμήσει περισσότερο, κάνουν περισσότερα πράγματα, θέλουν όλοι να δώσουν κάτι διαφορετικό, διότι ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει άλλο άρωμα στην Ελλάδα, αλλά το άρωμα είναι παγκοσμίως, γίνονται περίπου 170 άρωμα στον κόσμο σε περίπου 50-55 χώρες. Ο ανταγωνισμός μας λοιπόν είναι το εξωτερικό. Άρα όταν κάποιος ξένος πάνε πει, ωραία, σε ποιο άρωμα να πάω φέτος, εμείς θέλουμε το άρωμα της Ελλάδας να είναι από τις πρώτες επιλογές του. Οπότε θέλουμε να δούμε ευκαιρίες για μια εμπειρία που να είναι μοναδική.
0: Το εισπράτεται αυτό από τους αθλητές, δηλαδή έρχονται και ξαναέρχονται? Έχουμε τέτοιους αθλητές στο The Iron Man?
1: Θα σας πω, έχουμε πολλούς. Το 2025 είχαμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιολόγησης των ίδιων των αθλητών. Ήταν 88,31%, το οποίο μας τοποθέτησε στην πρώτη πεντάδα των Ironman, και πήραμε επίσης την πρωτιά στο καλύτερο κολυμβητικό σκέλος σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Αυτά τα βλέπουν αυτές τις αξιολογήσεις, όπως κάποιος που θέλει να πάει σε ένα ξενοδοχείο θα μπει να δει τι λένε οι προηγούμενοι νοικιαστές ή σε μια ταβέρνα να διαβάσει τι λένε οι πελάτες του. Έτσι και οι αθλητές του Ironman κοιτάνε κάθε διοργάνωση τι σχόλια έχει, τι αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση λοιπόν που είχαμε πέρυσι μας φέρει στο να έχει γίνει τόσο μεγάλο και τόσο αγαπητό το Ironman φέτος.
0: Είναι ουσιαστικά μια τελευταία ένεση, οικονομική ένεση τουρισμού στην περιοχή η συγκεκριμένη εκδήλωση? Γιατί μιλάμε για τέλος Οκτωβρίου, κάπου εκεί τελειώνει φαντάζομαι και η σεζόν, και έρχονται όπως μας είπατε και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι σε εκείνο το τριήμερο.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο η τελευταία, είναι μια πολύ μεγάλη ένεση, διότι στην περιοχή, όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου είναι και το τέλος σεζόν. Όλος ο τουριστικός κλάδος αρχίζει να κατεβάζει τα ρολά του και να κάνει το ταμείο του. Το ότι το κάνουμε εμείς στο τέλος του Οκτώβρη, όπως και άλλα events που θα κάνουμε ή στην αρχή, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή να εκταθεί η τουριστική περίοδος και να έρθει έξοδο το οποίο να αξίζει να παραμείνει ανοιχτή η αγορά. Στο πλαίσιο των ερευνών που κάνουμε κάθε φορά μετά από μια τέτοια διοργάνωση, η οποία έρευνα έχει και σκέλος οικονομικό, υπολογίζουμε ότι φέτος πάνω από 3,2 εκατομμύρια άμεσα χρήματα θα είναι στην περιοχή, το οποίο σχεδόν διπλασιάζεται με την έμεση επίδραση. Και μιλάμε για πάνω από 7-8 χιλιάδες διανεκτερεύσεις. Είναι σημαντικά νούμερα. Δεν είναι μικρό το εγχείρημα.
0: Άλλες τέτοιες προσπάθειες αθλητικού τουρισμού θα γίνουν? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη ένεση, τελευταία ένεση της σεζόν στην συγκεκριμένη περιοχή και στην Μεσσηνία. Άλλες τέτοιες προσπάθειες αθλητικού τουρισμού που θα φέρουν, δεν ξέρω, τον ίδιο κόσμο, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, που ουσιαστικά δίνουν ζωή σε μια τοπική κοινωνία, γίνονται?
1: Βεβαίως γίνονται και θα γίνονται όλο και περισσότερες, διότι όπως σας είπα, αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις θέλουν μια σύμπραξη των διοργανωτών, του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των χορηγών. Είναι τρεις εταίροι, αν θέλετε. Λοιπόν, εξ' όπου διοργανωτές λοιπόν, που υπάρχουν όπως και εμείς, τα υπόλοιπα δύο μέρη έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται περισσότερο την αξία αυτών των διοργανώσεων, και σιγά σιγά, και εκεί πέρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, προσπαθούμε αυτό όλο να μπει σε ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο, οπότε να μπορεί να υποστηρίζεται ανάλογα και να μπορεί να καταλαβαίνει και η πολιτεία έμπρακτα και με έρευνες ποιο ακριβώς είναι το κέρδος της, και δεν μιλάμε μόνο για το οικονομικό, αλλά και το επικοινωνιακό, το οποίο είναι τεράστιο. Το επικοινωνιακό όφελος από μια τέτοια διοργάνωση, όταν θα υπάρχουν θέσεις 5.000 άτομα από τόσες χώρες και θα κάνουν post στα social media, θα μιλάνε, θα παίρνουν φωτογραφίες που μετά θα τις μοιραστούν με τις οικογένειες τους και τους φίλους τους πίσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι τεράστιο και που δύσκολα μπορεί να το πετύχεις με άλλους τρόπους. Οπότε για να το μαζέψω, γίνονται και θα γίνονται. Εμείς έχουμε 4 μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις και κοιτάμε και αρκετές ακόμα και τις αξιολογούμε, διότι δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα, όχι από πλευρά επιχειρησιακό, από πλευρά αγοράς. Λοιπόν, κάνουμε, όπως μπορεί να ξέρετε, το Let Up by Tour de France στη Σπάρτη εδώ και 4 χρόνια, το οποίο είναι καθαρά ποδηλατικό, αλλά είναι το προϊόν της Tour de France, του μεγαλύτερου ποδηλατικού event στον κόσμο.
0: Ναι, για εκείνους που ασχολούνται με το ποδήλατο, αυτό τους λέει πάρα πολλά.
1: Ακριβώς, ναι. Και τι έχει σημασία, δηλαδή είναι ένας ποδηλατικός αγώνας, ναι, αλλά ο ποδηλάτης, ο εραστέχνης ποδηλάτης, έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα αγώνα διεθνούς επίπεδου ασφάλειας, υποστήριξης, ενέργειας, με άλλους ποδηλάτες που έρχονται από το εξωτερικό και θα τους δει να ποδηλατούν δίπλα του. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει αλλιώς. Θα πρέπει να ταξιδέψει έξω. Αυτά τώρα, όμως, σιγά σιγά τα μεγάλα events έρχονται και στην Ελλάδα. Και σύντομα ελπίζω να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο, που μπορεί να είναι και πιο μεγάλο, το Ironman, το UTMB. Είναι τα αρχικά για το Ultra Trail Mont Blanc, το οποίο είναι το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό, αν θέλετε, trail run event, δηλαδή αγώνας ορεινού τρεξίματος, που γίνεται στο Λευκό Όρος, μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας και Γαλλίας, και το οποίο ελπίζουμε από του χρόνου να είναι στην Ελλάδα και θα είναι τα ίδια με το καλό. Μιλάμε για πιο πολύ κόσμο από το Ironman.
0: Μαζί με τους υπόλοιπους εκτός από τους αθλητές, δηλαδή περισσότεροι από 5.000 περιμένετε να μαζέψει αυτό το γεγονός?
1: Ίσως όχι το πρώτο, αλλά
0: ναι, σωστό,
1: σίγουρα το μετά.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως, ναι, γιατί όλα αυτά θέλουν και την επικοινωνία και λοιπά. Αλλά ξέρετε, έχουμε ένα περιβάλλον, έχουμε μια χώρα που έχει τα πάντα, και σε καλή δόση και σε πολύ ισορροπημένη δόση. Λέω και σαν μορφολογία και ομορφιά και την φιλοξενία μας και την κουζίνα μας, και ότι όλα είναι κοντά. Και αυτό βοηθάει. Αλλά επειδή είναι κάτι καινούριο, όλα τα καινούρια θέλουν λίγο το χρόνο τους για να τα καταλάβουμε, να τα καταλάβουν και να τα αξιολογήσουν.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι για αρχή το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοπόννης Γκρίς, για να πούμε όλη την ονομασία του, να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένετε. Και εσείς και όλοι όσοι ασχολούνται με την μεγάλη διοργάνωση και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τέτοια βλέπουμε στη χώρα μας, να πηγαίνει κάθε χρόνο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να σας δούμε κάτω, και με την ευκαιρία της επικοινωνίας θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τους υποστηρικτές μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤΙΑ και όσους του βοηθάνε για να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου, πρόεδρος και διευθυντής της εταιρείας Ευζήν, που διοργανώνει μεταξύ άλλων το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο. Θα γίνει 23 με 25 Οκτωβρίου, χορηγός επικοινωνίας στο Sky.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Εναντίον της Ραφ Φέρφορντ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό κοντά στη βάση Ραφ. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, παράλληλα υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόρροφο της οδούς Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά σχεδόν όλες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 μετανάστες. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μια ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της ανεξαρτήτως περιστάσεων. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νοτιοδυτική Εμένη, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Ο εκπρόσωπος των Χούθη τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. «Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς το θάνατο», δήλωσε ο Πάπας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 2 γιγαντιά πάντα που έστειλε η Κίνα. Ο Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και η Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στην Τζόρτζια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 απόψε στον τελικό του Super Cup που θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου παίζει απόψε στις 10:15 εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι. Τρεις απόψεις με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που μου εμφανίζεται, πέστε την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και υπάρχει και το Viber πλέον στον αριθμό 6988-123-1003. Στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8, ο Νίκος Σταματέλος.

Την καλησπέρα μου στον πυρηνικό επιστήμονα, στον Μίλτο από το Τέξας. Καφεδάκι. Ετοιμάζεται να δει τον αγώνα μπάσκετ. 12 η ώρα το μεσημέρι στο Τέξας. Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Θα έχετε τη δυνατότητα σε 50 λεπτά να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και επειδή ρωτάτε πολύ και δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συντονισμένοι από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο Μινάς αποουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το ερχόμενο Σάββατο εδώ θα είναι στην παρέα μας στον Sky 100,3.

0: Στους δύο ημιτελικούς του Super Cup που παρακολουθήσατε χθες ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ΑΕΚ. Ξεκίνημα σεζόν βεβαίως, με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός περιμέναμε δυνατή αναμέτρηση, περιμέναμε κάτι ντέρμπι. Μας κράτησε καθυλωμένους κυριολεκτικά μέχρι την κόρνα της λήξης. Ένας πρώην πράσινος, ο Τσέντι Όσμαν, έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό και τον Παναθηναϊκό μακριά από την πρώτη κόντρα αιωνίων. Από τις πολλές κόντρες όμως που θα έχουμε, που θα είχαμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο τελικούς play-off, κύπελο. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τις δικές τους κόντρες, αλλά απόψε Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ που δεν έρχεται, ήρθε. Παντελής Διαμαντόπουλος στην συντροφιά μας για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είδε χθες, όχι μόνο για τον πρώτο ημιτελικό που περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky, αλλά και για τον δεύτερο και τι αναμένουμε απόψε. Καλό απόγευμα, Παντελή.
1: Καλό απόγευμα, Νίκο. Τους έστειλε στο τελικό, Ελπίζω να μην σε ακούνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είπα καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, Νίκο, τι γίνεται. Ανταλέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Γιατί τα είπαμε για τον πρώτο ημιτελικό, τα είπαμε χθες. Προλάβαμε δηλαδή στην εκπομπή σου. Δεν ξέραμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημιτελικό. Ο ΠΑΟΚ το ήθελε πιο πολύ. Ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά το είπες, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Έχει έρθει ήδη. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι φυσικά και είναι καταπληκτικά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μητσακίδη. Εννοείται ότι η παρουσία του Αντρέα Τριχέρη είναι κάτι το ξεχωριστό. Εννοείται ότι έγιναν μεταγραφές. Αλλά τα αποδεικτικά για τις ομάδες είναι οι κούπες. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αυτή την κούπα τη θέλει. Δεν θα το πω για να χρυσώσω το χάπι στους αιωνίους. Κάθε άλλο κιόλα. Οι απαιτήσεις που έχω από αυτούς είναι υψηλότατες. Οι ίδιοι το έχουν διεκδικήσει και οι ίδιοι τα καταφέρνουν κιόλα. Αλλά είτε το πάρει ο Ολυμπιακός, είτε το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός για αυτούς, και είναι για καλό αυτό που θα πω. Απλά σήμερα είναι Κυριακή και αύριο θα είναι Δευτέρα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι κάτι το ξεχωριστό. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν χθες τον ημιτελικό οι παίκτες του Τριγκέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει 27 χρόνια τίτλο. Ένα κύπελο απέναντι στην ΑΕΚ, ένα Final Four ειρήνης και φιλίας το 99. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο δικέφαλος του Βορρά σήκωσε ψηλά μια κούπα στο μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του. Πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, βασικά μετά από αυτό που είδα θα μπορούσαμε να κλείσουμε και τηλέφωνο, έτσι. Τώρα, η ερώτησή σου είναι ωραία. Πέταξε τον ένα έξω. Μπορεί να τα βάλει και με τον άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τα πιο πολλά επίσημα παιχνίδια, σιγά τα πολλά, τέλος πάντων, 4. Ο ΠΑΟΚ έδωσε χθες το πρώτο το επίσημο παιχνίδι. Έχουν και οι δύο, κουβαλάνε και οι δύο τα προβληματάκια τους και τις απουσίες τους. Είναι και οι δύο ανέτοιμοι, αλλά είναι έτσι δομημένο το άθλημα αυτό. Εγώ το λέω πάντα, που πάει Μάρτιος, είτε χάνουν είτε κερδίζουν, όλες οι ομάδες λένε θα δούμε το επόμενο μάτς. Δεν έχει δηλαδή την πίεση του ποδοσφαίρου που το κεφάλι.

0: Τζόκας και οι παίκτες του θέλουν να το πάρουν. Επίσης, για τον Ολυμπιακό, αν τα καταφέρει, θα είναι πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup.
1: Είναι σημαντικό.
0: Α, ναι. Απ' την άλλη, δεν χρειάζεται τίποτα. Νομίζω σας κάλυψα με αυτά που είπα προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ. Το ίδιο και για το συμπολίτη του. Απλά για να μην έχουν παράπονο όσοι ακούνε και είναι Άρης. Δεν λέμε για τον Άρη κάτι, γιατί ο Άρης δεν είναι στο Super Cup. Γενικά η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει, έχει χτυπήσει την πόρτα των αιωνίων. Έχει περάσει το κατόφλι. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα το μόνο που θέλει είναι να μπει και στο σαλόνι, να καθίσει και να πει: Κύριε, είμαι εδώ μέσα σε 24 ώρες και λιγότερο. 9 ξεκίνησε χθες το μάτς, 8 ξεκινάει σήμερα. Μέσα σε 23 ώρες εγώ ήρθα, έπαιξα και με τους δύο και σας κέρδισα, έστω και αν είναι τώρα τέλος Σεπτέμβρη και ουσιαστικά η χρονιά τώρα ξεκινάει.
1: Επειδή η Παντελή ανέφερε τις ώρες και συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ και ουσιαστικά φινάλε ημιτελικού με έναρξη τελικού είναι 20 ώρες. Πόσο ρόλο μπορεί να παίξει η κούραση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ο Ολυμπιακός και νωρίτερα έπαιξε και λιγότερο κουράστηκε απέναντι στην ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ που τέλειωσε 11 η ώρα και έπαιξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πάλευε.
0: Ναι, βέβαια μας ακούσουν από τον Ολυμπιακό, θα σου πούνε, και τους καταλαβαίνω, θα σου πούνε ναι κύριε Καματέλο, και εμείς ήμασταν στο Αμπουντάμπι και παίξαμε Super Cup και πήγαμε αεροπλάνο και πήγαμε στην Πασκόνια να παίξουμε πρώτη Ευρωλίγκας Πέμπτη και Παρασκευή κάναμε μία προπόνηση για να παίξουμε Σάββατο με την ΑΕΚ. Κουβαλάνε την πίεση, αλλά αυτή είναι η ζωή τους. Κουβαλάνε την κούραση. Σίγουρα, για να φυγώσω έναν μόνο πόντο σε αυτό που είπες, είναι άλλο να παίζεις με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, άλλο να παίζεις με αντίπαλο την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ακόμα δουλειά ούτως ή άλλως μπροστά της. Απ' την άλλη, αυτό άμα ισοσκελίζεται και με την πείνα και την δίψα, ρε Νίκο. Είναι μεγάλη δουλειά για τον ΠΑΟ. Τώρα, εγώ θα πω κάτι ρισκάροντας, δηλαδή όπως το έχω στο μυαλό μου. Κοίταξε να δεις. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Super Cup, θα το βάλουν στο Πούλμαν, θα το πάρουν, θα το πάνε το πρωί στα γραφεία και θα το πούνε εκεί. Αν το πάρει ο ΠΑΟ, πιστεύω ότι θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα.
1: Δηλαδή, εγώ δεν το πιστεύω, το θεωρώ σίγουρο. Το θεωρώ σίγουρο ότι αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο στα ρόδια.
0: Ναι, καταλαβες. Δεν λέω ότι θα έχει τώρα ορφές.
1: Καλά, ναι, δεν σου είπα ότι θα κατεβεί η μισή Θεσσαλονίκη στα ροδρόμια, αλλά θα έχει κόσμο να υποδεχθούν τους
0: νικητές. Αυτό έτσι το βλέπεις. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Μεταγραφές τέλειωσαν, πιστεύεις, για τους μεγάλους.
0: Για τους μεγάλους, τι εννοείς. Α, όχι, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Μοντεγιούνας.
1: Ναι.
0: Είναι κοντά στο Μοντεγιούνας, ο οποίος ανήκε στη Μονακό και έπαιξε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα. Οι άλλοι δύο δεν νομίζω. Πρέπει να καθίσουν να βρουν τι θα κάνουν. Δεν νομίζω ότι. Κοίταξε, είναι μια ερώτηση στον μπάσκετ και γίνεται όλου του μήνε έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Ναι. Οπότε να κάτσει ήσυχο τώρα. Όμως για του μεγάλου, για του. Δεν το είπα σωστά, θα με κυνηγάνε οι Θεσσαλονικοί, θα έχουν δίκιο. Εννοώ για του αιώνιου. Πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Έχουμε συνηθίσει και λέμε οι δύο μεγάλοι. Καταλαβες.
1: Κοίταξε τώρα, με όλο το σεβασμό και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, οι δύο μεγάλοι εξακολουθούν να είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θέλουν προσπάθεια ακόμα για να τους φτάσουν. Ό,τι και να γίνει σήμερα.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, σωστά. Καλά, αυτό που είπε στο έχει πει τον Κέρυφρο. Όταν τον ρώτησαν, λέει: Αυτοί οι ευαισθητοί, να του φτάσουμε, λέει. Αυτοί είναι 30 χρόνια, λέει, μονοπολούν το ενδιαφέρον και εμείς είμαστε μαζί 1,5 μήνα και δουλεύουμε.
1: Έχει δίκιο ο Ιταλός. Ο οποίος λέει και τα πράγματα όπως τα νιώθει, δεν είναι ωραιοποιεί καταστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Και επειδή ξέρω ότι μόλις τελειώσεις τις υποχρεώσεις από τον Ανδρέας Παπανδρέου, θα ανοίξεις λάπτοπ να δεις ποδόσφαιρο.
0: Όχι, ναι, θα τρέξω να δω.
1: Θα τρέξω. Ξεχνάς
0: ότι στο Περιστέρι είναι τέτοιο, δεν είναι.
1: Καλά, ναι, δεν είσαι μακριά. Τι πιστεύεις για αυτή την εθνική ομάδα?
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το κέφι που βλέπω πλέον και είναι ποδοσφαιρικό. Ήμουνα πάντα εχθρός, Νίκο, των κλισέ των δημοσιογράφων, αλλά και αυτών που έλεγαν μέσα από την ομάδα είμαστε μια φοβερή παρέα, είμαστε μια ωραία παρέα, είμαστε... Τι να την βράσω εγώ την παρέα, τι να την κάνω εγώ την παρέα, άμα πηγαίνουμε και τρώμε 3 γκολ. Και δεν βλεπόμαστε. Έχουμε μια φοβερή ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία όμως πρέπει να την προσέξουμε, έχουμε και ένα στο γήπεδο, θέλουμε ένα φοβερό χαφ που δεν το έχουμε. Έχουμε όμως μεγάλη ποιότητα σε μεσοεπιθετικούς και για να σου καταθέσω έτσι μια βαριά γνώμη, πιστεύω ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών. Παίρνω ρίσκο, ζητώ συγγνώμη στους πιο μεγάλους οι οποίοι έχουν ζήσει Δομάζο, Χούδα, Σιδέρι, εθνικές που εμείς ήμασταν αγεννητοί, αλλά

0: Νομίζω ότι έχουμε ακόμη περισσότερο ταλέντο και σίγουρα, σίγουρα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε ομαδάρες του εξωτερικού και παίζουν, Νίκο, παίζουν. Δεν κρατάνε πετσέτα.
1: Ναι, δεν είναι στην άκρη.
0: Παίζουν και αποθεώνονται. Είναι η πρώτη φορά παιδιά στην Premier League, παιδιά στην Bundesliga, οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους. Τέλη δουλειά, πλάνο, ψυχραιμία και λίγο ηρεμία και από εμάς. Έτσι, γιατί ο Έλληνας, τι γίνεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας απογοητεύεται και ενθουσιάζεται. Ναι. Κερδίσαμε τη Σερβία και νομίζουμε τώρα ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Θα χάσουμε τους Γερμανούς, θα λέμε που τους βρήκαμε.
1: Ναι, που πάμε πάλι με αυτούς. Αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ.
0: Αυτό όμως που δεν το συζητάω είναι ότι πρέπει να πάμε στο Euro. Πάμε στο Euro, όποιος θέλει πάει στο Euro. Νίκο, μόνο εμείς δεν πάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Euro. Είναι θα είναι αποτυχία, μα δεν πάμε στο Euro. Ακόψουμε το λαιμό μας, να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται
1: να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Έχω πιάσει τον εαυτό μου όταν παίζει η εθνική ομάδα να θέλω να τη δω. Όχι από επαγγελματική υποχρέωση.
0: Αυτή είναι η επιτυχία της. Όπως επιτυχία είναι ότι τελειώνει, σταματάει το πρωτάθλημα και πέφτει μεγάλο ανάθεμα, γιατί βαριόμαστε να βλέπουμε τις εθνικές ομάδες και βλέπεις, αυτό έχει γλυκάνει λίγο. Ίσως τελικά δηλαδή έχει σημασία να έχεις μια καλή ομάδα, οπότε δεν σου λείπει και τόσο πολύ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν πάμε στο Euro θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: 100%. Όχι, εκεί θα είναι και δικαιολογημένο. Νίκο, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Μας έχει λείψει η παρουσία στην τελική φάση μιας
0: παρουσίας. Ναι. Σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παντελή, καλή δουλειά στη μετάδοση του αγώνα μαζί με τον Βασίλη το Σκουντή στις 8 από την τηλεόραση του Sky. Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Στις 8, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο τελικό του Super Cup Basket. Χθες είδατε τους δύο μη τελικούς. Απόψε τον μεγάλο τελικό.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 32 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 7. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο στην Λευκάδα. Ελπίζω να μην βρέχει, να περνάτε ωραία, γιατί νομίζω ότι θα έρθουν και οι βροχές. Όσο είναι καλός ο καιρός, καμιά βόλτα και στο υπέροχο νησί. Την καλησπέρα μου στον Σωτήρη από τα Τρίκαλα. Σωτήρη, εσύ, εμείς σου κρατάμε συντροφιά και εσύ εδώ μας κρατάς συντροφιά. Πίστεψε μας, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μονοπλευρό, δεν είναι ότι μόνο εμείς σου κρατάμε συντροφιά. Και επέστρεψε ο Τσιντικίδου Μενεγάκη ένα-ένα στις καρδιές μας με το εξής ερώτημα, Παναγιώτη μου. Νίκο, πίνεις ποτάρι στο Σόχο στη Νέα Υόρκη και μισομεθυσμένη η Μόνικα Μπελούτση σε κορτάρι στέλνοντας σφινάκια με Ούρσους βότκα. Ούρσους φαντάζομαι ότι κατεβαίνουν, ναι. Υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω. Ταυτόχρονα σε παίρνει τηλέφωνο ο Παπακαλούσης από Βλάχικα για να σου πει ότι τρώει παϊδάκια. Τι τη λες για να αποφύγεις τη Μόνικα και να μιλήσεις στον Παπακαλούση. Μόλι την αγάπη και την εκτίμηση στον Παπακαλούση, δεν θα του μιλήσω.

Στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι, έχει κατηφορήσει λίγο το γήπεδο. Σερβία, Ολλανδία 0-1. Με τους Οράνιε να είναι συνεχώς στην επίθεση και να απειλούν και με άλλα γκολ τους γηπεδούχους. Σημαντικό αποτέλεσμα για μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε, να μην βγούμε τελευταίοι στον όμιλο, να μην είμαστε τέταρτοι, στην λογική ότι πρέπει να αφήσουμε κάποιον από πίσω μας για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχουμε νικήσει τη Σερβία, χάνει και η Σερβία για την ώρα από την Ολλανδία, άρα να δούμε και τι θα κάνουμε και εμείς το βράδυ. Στο Δανία, Ουαλία στο 31 λεπτό είναι στο 0-0. Αυστρία, Κόσοβο 1-0. Γιβραλτάρ, Ανδόρα 38 λεπτό 0-0. Τελικό αποτέλεσμα, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν 1-1. Από τις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη ή που τελείωσαν, όπως το Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους στην κάθοδο του Κυφσού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι περίπου το Ήλιον, υπάρχουν δυσκολίες. Και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στους δρόμους γύρω από το, το κέντρο, πραγματικά γύρω από το κέντρο, όταν λέμε Ακαδημίας, Σταδίου, στο Κολωνάκι και ελάχιστα πράγματα στους υπόλοιπους δρόμους. Αθηνών Κορίνθου κατά πράσινη, δεν γυρνάει άνθρωπος. Πες τα παραγγελία, 2,5 ευρώ η βενζίνη. Μην τα λέμε συνέχεια. 2,5 ευρώ. Πού να πας με 2,5 ευρώ την πιτζίνα που λέει και ο Ζήκος. Λογικό είναι να υπάρχει, να μην υπάρχει κίνηση μάλλον στους δρόμους. Αλλά φαντάζομαι, εντάξει, okay. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, με αυτόν τον καιρό, περισσότεροι προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι τους, τουλάχιστον να μην κάνουν την έξοδο από την πρωτεύουσα.

Είναι δεδομένο ότι αυτές τις ημέρες η προσοχή μας σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι στις εθνικές ομάδες, αλλά υπάρχει και ένας σύλλογος όπου τραβάει ένα γολγοθά εξωαγωνιστικό. Αναφέρομαι στη Manchester City. Το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2018 που το περιοδικό Der Spiegel είχε ένα σχετικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες είχαν παραβιάσει τους κανόνες του Financial Fair Play. Άρχισε η έρευνα από την UEFA το 2019. Το 2020 Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τον αποκλεισμό 2 ετών της ομάδας του Manchester από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις παραβάσεις που είχε κάνει. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός ανατρέπεται ύστερα από την προσφυγή της City στο ΚΑΣ. Τον Ιούλιο του 2021 η City χάνει δικαστικά το αίτημα που επιτρέπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η Premier League συνεχίζει να ερευνά το σύλλογο για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις και ότι το 2022, τον Απρίλιο του 2022, τον Der Spiegel δημοσιεύει νέο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Premier League ερευνούσε την Manchester City εδώ και 3 χρόνια. Και το Φεβρουάριο του 2023 είχαμε τις απαγγελίες 115 κατηγοριών από την Premier League στο Σύλλογο για οικονομικές παραβιάσεις και κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 που έχουν να κάνουν από το 2009 έως το 2018. Τα ζητήματα αφορούν 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβή οικονομικών στοιχείων από το 2009-10 έως το 2017-18. 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβής στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές των παικτών και των προπονητών. 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της UEFA συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Financial Fair Play από την περίοδο 2013-14 έως την περίοδο 2017-18. 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από την περίοδο 2015-16 έως το 2017-18. 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από το Δεκέμβριο του 2018 ως το Φεβρουάριο του 2023. Πάμε τώρα νομίζω σε αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Από τη στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν αναφορές, υπάρχει μια φημολογία για τις ποινές που μπορούν να επιβληθούν. Ποιες είναι αυτές? Αφαίρεση βαθμών άμεσα ή με αναστολή. Πρόστιμο άμεσα ή με αναστολή. Ή ακόμη και αποβολή από την Premier League, υποβιβασμό δηλαδή σε χαμηλότερη κατηγορία. Και φυσικά έχει ανοίξει και η κουβέντα στο κατά πόσο η Manchester City μπορεί να χάσει τους τίτλους που κατέκτησε από το 2009 στο 2018. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι πιθανό να συμβεί αυτό και σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο μεγάλο νησί, στην κυρία Αλβιώνα, είναι κάτι που δεν επιθυμεί ούτε η Premier League ούτε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ακόμα και αν βρεθεί κατηγορούμενη, αν είναι θετικές οι εισηγήσεις για τις 114 από τα 115 κατηγορίες που απασχολούν τους πολίτες.

Έχουμε ημίχρονο στις αναμετρήσεις για το Nations League που είναι σε εξέλιξη. Στο Βελιγράδι Σερβία Ολλανδία 0-1, Δανία Ουαλία 0-0, Αυστρία Κόσοβο 1-0, Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0 και τελικό αποτέλεσμα υπενθυμίζουμε Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1.

Στην αναμέτρηση Σερβία-Ολλανδία, ο Χάκπο, ο Ολλανδός, αποχώρησε λόγω τραυματισμού και μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, γιατί ακολουθεί και η αναμέτρηση των Οράνια με την εθνική μας ομάδα.

10 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Η κουβέντα που είχαμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, όχι τόσο για τον Παναγιώτη γιατί θα είναι μέχρι αργά εδώ στο ραδιοθάλαμο, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, τι τρώμε βραδιά με δύο αθλητικές αναμετρήσεις. Και μου λέει, μπες στο cookout να δούμε συνταγές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη. Αλλά πρόσεξε, γιατί το διαβάσαμε και χθες. Lobster roll. Premium sandwich με αστακό. Πρώτον, δεν ξεπαραδιαστούμε κιόλας με τον αστακό, αλλά δεύτερον, ποιος παίρνει αστακό για να τον φάσει σάντουιτς? Υπάρχει κάποιος που θα το κάνει αυτό? Είναι πεντανόστιμος ο αστακός για να φας το κρέας του, να το γευτείς. Δεν τον κάνει σάντουιτς τον αστακό. Ούτε με βούτυρο, ούτε με μαγιονέζα μέσα στο ψωμάκι, ούτε με τίποτα. Άμα πάρεις αστακό, θα τον φτιάξεις, θα τον γευτείς, θα φας μέχρι να σκάσεις. Αν το αντέχει τσέπη σου, βεβαίως. Και αυτό δεν είναι κριτική προς την κυβέρνηση. Ο αστακός είναι ακριβώς με οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Και έχω ακόμα ένα παράπονο από, από τα παιδιά στο Cookout. Λέει, ας πούμε, το πρόγραμμα της εβδομάδας. Και είναι Κυριακή βράδυ και δεν έχουν ανεβάσει από αύριο τι θα φτιάξεις. Το ανεβάζουν, νομίζω, στις αρχές της εβδομάδας. Δηλαδή, το ανεβάζουν Δευτέρα. Να μην κάνω εγώ την προετοιμασία μου. Γιατί σου λέει 7 ημέρες το τι μπορείς να φτιάξεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουμε Κυριακή βράδυ, όποιος θέλει να μαγειρέψει. Και έχει για την προηγούμενη εβδομάδα μακαρόνια φούρνου. Τα τρως τα μακαρόνια φούρνου. Ενθουσιάστηκες. Φακές σούπα με τσορίθο. Το τσορίθο κράτησες. Φακές σούπα το προσπέρασες. Φριτάτα με κρεμμύδια, τυριά και φρέσκα μυρωδικά. Σνίτσελ κοτόπουλο. Κόρν μπλου με ζαμπόν και τυρί. 5 στα 5 έχεις. Μελιτζάνες πιπεριές στο φούρνο. Ναι. Λαβράκι λεμονάτο στο φούρνο. Και Κυριακή λέει ζαλάτα. Έχει πιο σαλάτα ζυμαρικών σαν χωριάτικη. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Το κλασικό ψητό της Κυριακής. Και για επιδόρπιο βίγκαν τάρτα λεμονιού με σπιτική βάση. Υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει? Το βίγκαν με χάλασε, για να σου πω την αλήθεια. Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι διαφορά έχει η vegan τάρτα από την κανονική τάρτα λεμονιού, αλλά έχει λεμόνι, οπότε θα την κρατήσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κέρδισε το μενού της εβδομάδας του Cookout. Για τον αστακό στο σάντουιτς, συμφωνείς? Δεν κάνει σάντουιτς στο αστακό.

Ιδέα, έχεις δίκιο. Περιμένουμε από τα παιδιά στο cookout και με ένα εβδομαδιαίο μενού πρωτεϊνικό. Για εκείνους που γυμνάζονται, για εκείνους που θέλουν να προσέξουν λίγο τη διατροφή τους. Γιατί όλα αυτά τα, πώς τα είπαμε, τα κοτόπουλα, κάτσε για να το βρω, γιατί δεν είμαι και ο Πετρετζίκης να τα θυμάμαι απ' έξω όλα αυτά. Να, σνίτσελ, κοτόπουλο, Gordon Blue με ζαμπόν και τυρί. Πόσο πρέπει να τρέξει, το τρίαθλο που λέγαμε, πάμε να το τρέξουμε μετά. Εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο.

0: Λίγη υπομονή θέλουν όσοι κατηφορίζουν τον Κηφισό στη μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Στους υπόλοιπους δρόμους, μικροκαθυστερήσεις σε ελάχιστα σημεία. Οι περισσότεροι, όποιοι κινήσετε στους δρόμους, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε, σε 5 λεπτά ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Με ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα από τότε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Τα κλειδιά κόπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώσω.

μαγεία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχει μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξ...

0: Ακουστικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Μες στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ, καρδιά.

απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια